πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτιάξει.

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με 52 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Στο στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα. Δύο νεκρούς, 9 τραυματίες και καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και εκτάσεις άφησαν πίσω τους οι δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. 593 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις. Μάχη με διασπαρτιστές συνεχίζουν να δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Εξετάζεται καταγγελία σύμφωνα με την οποία η φωτιά άρχισε από οικόπεδο με σκουπίδια. Στις 12 το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Σε ύφεση είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο πλαστικών κοντά στη Λάρισα. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 τη νύχτα να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των τοξικών καπνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η χειρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι είναι παράνομα, δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτησε την πρόσφατη υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Έκανε λόγο για σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. 8 μουσουλμανικές χώρες, Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Πακιστάν και Ινδονησία, με κοινή ανακοίνωσή τους καταδίκασαν την άρνηση του Ισραήλ να αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση Τραμπ για τη Γάζα. Σήμερα, ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα έχει αιτήσεις από Λαβές 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα πάρει από τον Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Έλισσα από τη Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κόντης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Νικόλας Σαπρανίδης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Πολλές καλημέρες σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι μας έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας. Πολλές καλημέρες στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Στον φίλο μας τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Στον κύριο Θανάση. Στην κυρία Μαρία, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πραγματικά, ενώ είμαι ακροάτριά σας, ναι, μεν να ακούμε ειδήσεις, αλλά λες και ακούω τα κηδιόχαρτα όλης της Ελλάδας. Γι' αυτό έχουμε πάθει ψυχολογικά όλοι και ακούμε όλο τραγικά πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με εκτίμηση, Μαρία από Αργυρούπολη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ. Και εμείς επιλέγουμε το μετρό, αυτή την ορφανή γραμμή.
1: Κάποια ναι, γιατί είναι από τη Θεσσαλονίκη ο Αβραάμ.
0: Κάποια στιγμή, αν γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα, κοντά στο 2100, θα το προτιμούμε σίγουρα. Εντάξει, έχει φέρει αλλαγή το μετρό στη Θεσσαλονίκη, κυρίως για τους φοιτητές οι οποίοι κυκλοφορούν, χιλιάδες φοιτητές στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εντάξει, όπως λέει και ο Αβραάμ, έγινε μια αρχή ουσιαστικά, ναι. Γιατί είναι μια ορφανή γραμμή όπως την αποκαλεί ο ίδιος.
0: Και στην Αθήνα μια είχαμε στην αρχή. Ή μάλλον δύο, αλλά εντάξει, τέμεινα εδώ στο Σύνταγμα.
1: Ναι, οι οποίες επεκτάθηκαν στην πορεία. Για να δούμε λοιπόν με την επέκταση που θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βέβαια στη Θεσσαλονίκη, Αλέξανδρε, έχουν το θέμα ότι έχουν και τα έργα του flyover. Επιδεινώνεται η κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσωρινά χειροτερεύει μέχρι να καλυτερέψει. Γιατί όποιος έχει ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα έχει καταλάβει ότι εκεί που γίνονται τα έργα επικρατεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζι. Οπότε οι άνθρωποι, ξέρεις, παίρνουν μία ανάσα μεν από το μετρό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά όμως έχουν να αντιμετωπίσουν την επιβάρηση την κυκλοφοριακή περιφερειακά αυτή τη στιγμή. Έχει ακόμα χρόνο μπροστά στη Θεσσαλονίκη για να αποσυμφορηθεί και να πάρει μία ανάσα.
0: Λοιπόν, θες να ολοκληρώσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσελίδων των εφημερίδων, γιατί νομίζω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά από όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Σαλαμίνα και σε άλλες περιοχές της χώρας με τις πυρκαγιές. Το έλεγες και εσύ νωρίτερα, βαρύς ο φόρος που πληρώνουμε φέτος το καλοκαίρι και θα πρέπει να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί προτεραιότητα της κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον το ανέφεραν οι κυβερνητικοί παράγοντες τα προηγούμενα χρόνια, τι ήτανε στις πυρκαγιές,
1: η προστασία. Να μην έχουμε ανθρώπινα θύματα, η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
0: Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, και σε αυτό απαντούσαν όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες κάθε φορά που υπήρχε κριτική για την εκτεταμένη χρήση του 112.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι θέματα τα οποία πρέπει να δούμε ξανά και πρέπει να ουσιαστικά ρίξουμε κι άλλο βάρος και άλλη σκέψη στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πύρνος εφιάλτης στη Σαλαμίνα, αυτός είναι ο βασικός τίτλος του Ελεύθερου Τύπου. Σήμερα, μέσα σε μόλις 7 λεπτά, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις πυρκαγιά. Δύο σωροί εντοπίστηκαν στα Περιστέρια, περιοχή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σχεδόν ταυτόχρονη η εκδήλωση του Δευτέρου Μετόπου στην περιοχή Σελίνια. Ερευνάται το ενδεχόμενο δόλου. Κάηκαν σπίτια 6 φορές, σύγχυσε το 112. Εκενώσεις διαθαλάσσης από την παραλία Σατερλή. Στη μάχη με τις φλόγες και τα Μποφόρ, 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες στασοκομάντο, εθελοντές, 58 οχήματα, 10 αεροπλάνα και 8 ελικόπτερα. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας οι εγκαυματίες ήταν 8. Οι εγκαυματίες, οι άνθρωποι που αντιμετώπισαν πολύ με σοβαρά προβλήματα από την χθεσινή φωτιά στην Σαλαμίνα.
1: Φαίνεται ότι με τις σημερινές πληροφορίες 3 άτομα είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.
0: Σε σοβαρή κατάσταση. Είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως θα μας απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε κοντά μας

0: εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος, την κυρία Εύη Παπαρωμοπούλου, για να μας πει τι πήγε λάθος στην χθεσινή διαχείριση της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις, αποκάλυψη Ελεύθερου Τύπου, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης, τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για κύριες και επικουρικές, μέχρι και 671 ευρώ το ετήσιο όφελος με το σενάριο για 4 κλίμακες, αναλυτικοί πίνακες με τις αλλαγές και τα ποσά. Ο ρόλος της απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου, ποια αναδρομικά πληρώνονται και ποια έρχονται, τι γλιτώνουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και τι ισχύει με τις διεκδικήσεις για τα δώρα. Ακόμα, έρευνα, βασιλιά στα μετρητά ως μέθοδος πληρωμής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ακτινογραφία των πληρωμών με τα μάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχεται τα χαρτονομίσματα. Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν? Η εικόνα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό, Ελισάβετ, είναι ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε επίσης προηγουμένως και νομίζω ότι επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα, απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία, παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, Στέφανος Μάνος, τελευταίο αντίο στον σπουδαίο πρωτοπόρο και αντισυμβατικό πολιτικό.
1: Πάμε και στην κόντρα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες, άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν σφήνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, τουρκική πρόκληση με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Νέος εφιάλτης, το μπλόκο στα σιτηρά της Ουκρανίας φέρνει αυξήσεις 30% στα τρόφιμα. Ελλάς για σκέρτσο, ο άρχον της στατιστικής αρχημίας πανηγυρίζει για τα καμένα. Καταστροφή στη Μάνη, το ισχυρό μπουρίνι σάρωσε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές. Χρονικό διάστημα 12 μηνών, ΔΥΠΑ, λήγουν αύριο οι αιτήσεις στο πρόγραμμα για άνεργους πτυχιούχους και χάος στην Ινδονησία, δεκάδες νεκροί από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού. Ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας. Απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα. Βαρύ το τίμα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, παρανάλωμα του πυρός στη Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη. Και πάλι νεκροί από τις φωτιές και ίως αυθαίρετα κατεδαφίσεις και πρόστιμα εκατομμυρίων. Και Χαλκιδική φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα αποκαίδια της. Ακόμα ένα θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Ανασυγκρότηση Εύρου, 8 ερωτήματα για την επόμενη μέρα και έλλειψη αίματος, νέες καταγγελίες για αναβολές και υπομεταγγίσεις.
1: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή που έκανα με την Ελένη Κατσαμπέκη φιλοξενήσει την κυρία Τσαγκάρη που είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, γιατί όπως κάθε Αύγουστο, Αλέξανδρε, λείπουν φιάλες αίματος. Μας εξηγούσε λοιπόν ότι αν θεωρητικά ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν καλοί μήνες, αυτό δεν λέει κάτι για το σύστημά μας, γιατί το αίμα το μπορούμε να το κρατήσουμε για ένα μήνα και να το μεταγγίσουμε. Μετά από αυτόν τον ένα μήνα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Οπότε ακόμα και αν πήγανε καλά κάποιοι προηγούμενοι μήνες, αυτό δεν σημαίνει ότι καλύπτουν τις ανάγκες του Αυγούστου. Έκκληση λοιπόν στον κόσμο, μας είπε ότι η διαδικασία είναι απλή.
0: Είναι πολύ απλή.
1: Προέκυψε απλά ένα θέμα και πολλά ερωτήματα κροατών όσον αφορά τα ωράρια, γιατί είναι αρκετοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι σε κάποια κέντρα είναι μόνο πρωινές οι ώρες που μπορούν να δώσουν και άνθρωποι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν άλλα ωράρια, δεν τους βολεύει το πρόγραμμα αυτό. Απλά ουσιαστικά μας διέλυσε και κάποιους μύθους που υπήρχαν όσον αφορά κάποια θέματα υγείας που θεωρούμε ότι μπορεί να έχει ο καθένας μας και να είναι αποτρεπτικά ή να είναι απαγορευτικά για να δώσει κανείς αίμα. Γιατί όπως μας εξήγησε...
0: Ναι.
1: Και να παίρνει κανείς φαρμακευτική αγωγή και να έχει υψηλή πίεση, για παράδειγμα, ή να έχει χοληστερίνη, ναι, να έχει κάποια αυτοάνοσα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό. Αν είναι ρυθμισμένα, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να δώσει αίμα. Άρα, μην αυτοεξαιρεθείτε, είναι το μήνυμα εκ των πραγμάτων και εκ των προτέρων. Αν δεν μιλήσετε με ανθρώπους από τα κέντρα αιμοδοσίας που θα σας λύσουν όλες τις απορίες.
0: Το έχεις κάνει, έχεις δώσει αίμα ποτέ?
1: Δεν έχω δώσει αίμα, με φοβάμαι πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Είμαι από τις φοβιτσιάριδες της υπόθεσης.
0: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι από τις φοβιτσιάριδες, αλλά δεν δέχεται κανείς να δώσει αίμα. Έχω στίγμα μεσογειακής ανεμίας. Κάτι το οποίο μπορεί να κατεβάσει πολύ τον αιματοκρίτη μου. Ναι, δεν ξέρω όμως πραγματικά, γιατί έχω απειρωθεί. Καταρχάς, όταν ήμουν φαντάρος για να πάρω άδεια, δεν μου δίναν άδεια.
1: Ναι, γιατί είναι
0: την έχασα αυτή την άδεια, αυτή τη στρατιωτική. Επίσης μετά επιχείρησα να το κάνω για ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Και επίσης και τότε οι γιατροί δεν το δέχτηκαν. Αυτό βεβαίως είχε γίνει πριν από μία πενταετία. Θα ξαναπροσπαθήσω, η αλήθεια είναι, γιατί η επιστήμη
1: προχωρά και αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Και εξελίσσεται. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά όλοι μας θα πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και ίσως ενδεχομένως, ακόμα και αν βρισκόμαστε σε τόπους διακοπών, που οι ελλείψεις είναι ακόμα περισσότερες, σε νοσοκομεία νησιών.
1: Μας εξηγούσε ότι υπάρχουν και κινητές μονάδες και γίνονται κάποιες δράσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ώστε να γίνει πιο εύκολο για τον κόσμο. Νομίζω όμως ότι αυτό που προέκυψε είναι ότι, επειδή ήταν πάρα πολλά τα ερωτήματα και πάρα πολλοί μύθοι τελικά, καταλαβαίνω ότι μάλλον χρειάζεται μία εμπεριστατωμένη καμπάνια από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για να λυθούν απορίες, γιατί λύθηκαν και δικές μας απορίες με την Ελένη. Θέματα τα οποία και εμείς πιστεύαμε που τα είχαμε στο μυαλό μας ως δεδομένα και δεν είναι έτσι. Άρα μία καμπάνια από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας θα βοηθούσε πολύ. Λοιπόν, πάω εγώ στην επόμενη εφημερίδα.
0: Πάσε εσύ, ναι.
1: Πάω εγώ. Λοιπόν, Δημοκρατία. Γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens. Ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Με μία απόφαση πρόκληση, η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Πρώτες, οι ελληνικές κυβερνήσεις διέγραψαν τα χρέη της με τον επέσχυντο εξοδικαστικό συμβιβασμό, από τον οποίο το ελληνικό δημόσιο δεν εισέπραξε ούτε σεντ σε μετρητά, ενώ η ελληνική δικαιοσύνη απάλλαξε τους πρωταγωνιστές των μαύρων ταμείων από τις ποινικές τους ευθύνες. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, χωρίς όρια η υποκρισία του Μητσοτάκη, δύο νεκροί και 9 εγκαυματίες από την πύρινη κόλαση στη Σαλαμίνα, θυμήθηκε ξαφνικά τους πυροσβέστες στο μήνυμά του για τη γιορτή της Παναγίας, ενώ όσες μέρες καίγεται η Ελλάδα και μετρά νεκρούς, κάνει ασυγκίνητο στα μπάνια του στην Κρήτη, λέει η εφημερίδα. Και πρόκληση Ερντογάν ανακοίνωσε δύο θαλάσσια πάρκα, ένα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και ένα στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκόπτοντας πλήρως το Καστελόριζο από τη Ρόδο, ενώ εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Υποτονική, λέει η εφημερίδα, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών με το ίδιο παραμύθι, δεν παράγουν κάποιο ένομο αποτέλεσμα. Τους έδιωξαν από τα πανηγύρια, κτηνοτρόφος στη Σαμαρίνα που έχασε το κοπάδι του από την Ευλογιά, δεν άφησε τους Γκιουλέκα, Χαρακόπουλο και Σδούκου να χορέψουν και έφυγαν. Εχθρικό στην περιφέρεια το 15 Αυγούστου για τους γαλάζιους βουλευτές. Κλειστά σπίτια, αφορολόγητα ενίκια για 36 μήνες. Η προθεσμία εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου και μέχρι τότε θα πρέπει να έχει συναφθεί η νέα μίσθωση. Και νιάτα ελπίδας, χρυσό ο Χρήστου, αργυρό και χάλκινο ο Σίσκο στην κολύμβηση, ασημένιος ο Καραλής στο επικοντό, στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεγάλες εμφανίσεις από τους Έλληνες αθλητές, είναι η αλήθεια. Και ένας αγώνας εκεί του Εμμανουήλ Καραλίση, δεν θα προλάβεις να τον δεις γιατί ήρθες αργά χθες.
0: Ναι.
1: Που έκοψε την ανάσα.
0: Άκουγα όμως Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Α.
0: Έτσι ερχόμουν να ξέρεις, άκουγα την υπέροχη εκπομπή του Γιώργου Λιάννη που μεταδίδεται σε μαγνητοσκόπηση. Βεβαίως είναι διαμάντια για την ελληνική ραδιοφωνία αυτές οι εκπομπές του Γιώργου Λιάννη που παίζουν σε αυτές τις ώρες στον Real FM. Σφίνα έμπαινε ο Σταυρακάκης για να ενημερώσει για ό,τι συνέβαινε και με την Ελίνα Τζένκο που επίσης αγωνιζόταν
1: που
0: στον
1: δεν τελικό,
0: δεν τα κατάφερε στον ακοντισμό, αλλά και για τον Μανώλη τον Καραλή. Ήταν εξαιρετική η μετάδοση του Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα τον έχουμε και εμείς λίγο πιο μετά για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Έχει ετοιμάσει υπερπαραγωγή ο Δημήτρης εδώ.
0: Εννοείται.
1: Τον βρήκα εδώ το πρωί και μου λέει: έχω ετοιμάσει και ηχητικά και δηλώσεις και Καραλή και Χρήστου και τα πάντα. Έχει πάρα πολύ υλικό.
0: Θα τα απολαύσουμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το μανιφέστο «Έπος Ρεμούλας». Η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Επί των ημερών του, η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όριο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων ακόμα από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστο. Μαύρα και άραχλα τα ταμεία επί Τσίπρα. Έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη. Υπήρχαν μεταχρονολογημένα τιμολόγια, υπερτιμολογήσεις, ανοιχτές επιταγές προς το Ινστιτούτο Πουλατζά, κενό ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έλλειμμα του 2024 προβλεπόταν να ανέλθει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα, φωτιά στη Σαλαμίνα, εντοπίστηκε νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων, εκατοντάδες απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης και νέα πρέσβηση του Ισραήλ, η Πνινά Διανάη, στη θέση του πετυχημένου Νόαμ Κάτς. Και βέβαια από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστο, Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ο αιρετικός πολιτικός, ξεχώρισε ως μεταρρυθμιστής για τη μάχη κατά του λαϊκισμού, για τις φιλελεύθερες απόψεις του και για τις ενοχλητικές θέσεις του. Άφησε το αποτύπωμά του στην αναμόρφωση της πλάκας, στη σύμβαση για το μετρό της Αθήνας και στο σχεδιασμό της Αττικής Οδού για το Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Πάμε και στην Εσπρέσο, VIP Travel για το Πάσχα του καλοκαιριού, στην Πάρο με τον Μπισμπίκη Βανδύ, οι προορισμοί των celebrities για το 15 Αύγουστο. Άγιος Έρωτας, δέος από τη Μαντόνα για τα βράχια της Ορθοδοξίας, η βασίλισσα της ΦΟΠ πέταξε από την Κέρκυρα στα Μετέωρα. Σε ποια νησιά πέτυχε η Εσπρέσο ηθοποιούς και TV Stars από τη Χριστίδεως στη Σούπερ Κατερίνα, η Εσπρέσο εν πλώ με τον Βλάχο και στην Τίνο για τη χάρη της Παναγίας, ο Γιώργος Μιλωνάκης, συνοδευόμενος από την Τίνα Μεσαροπούλου, προσκύνησε τη Μεγαλόχαρη.

0: Λοιπόν, τι σου έλεγα νωρίτερα για το Iris, ότι πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί ακόμα και στις μεταφορές χρημάτων.
1: Ναι.
0: Μέσω του Iris. Λοιπόν, έχει βγάλει διευκρινήσεις εδώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Γιατί τις προηγούμενες μέρες προκλήθηκε έτσι μια αναστάτωση για το αν μπορεί ακόμα και μικροποσά που μεταφέρουμε σε συγγενικά μας πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα παιδιά μας.
1: Ψηφιακό χαρτζηλίκι λέγεται
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Το χαρτζηλίκι λοιπόν, το ψηφιακό όπως λες εσύ, αν μπορεί να βρεθεί στο μικροσκόπιο της αδέ για οποιονδήποτε λόγο. Λοιπόν, λέει λοιπόν η φορολογική αρχή ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών. Για παράδειγμα, τα χρήματα που μεταφέρουν οι γονείς σε φοιτητές που είναι σε άλλη πόλη, να πληρώσουν δίδακτρα, να πληρώσουν ενίκια, σούπερ μάρκετ και τα σχετικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις διευκρινίζεται ότι ισχύει μόνο το γενικό όριο, δηλαδή τα 1000 ευρώ τη μέρα, ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το ποσό. Διευκρινίζεται ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω Iris, είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός αν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, δηλαδή μια σταθερή συχνότητα και ίδια κυρίως μεγάλα ποσά. Δηλαδή δεν μεταφέρω 100 ή 200 ευρώ για να σου δώσω το χαρτζηλίκι, αλλά μεγάλα ποσά που αρχίζουν να προκαλούν ερωτήματα στην φορολογική αρχή.
1: Και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή κάθε πρώτο του μήνα να σου στέλνω ένα χιλιάρικο, ας πούμε, κάτι πάει στραβά εδώ πέρα.
0: Παραπάνω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Και διευκρινίζεται βέβαια ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να δέχονται έτσι, το σύστημα Iris, γιατί εκεί όποιες εισπράξεις θεωρούνται ταυτόχρονα και επιχειρηματικά έσοδα και φορολογούνται κανονικά.
1: Μα οι πληρωμές μέσω Iris είναι πλέον νόμιμες και θεσμοθετημένες εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τις δέχονται και αρκετά καταστήματα και περίπτερα έχω πετύχει να δέχονται πληρωμές από Iris και οδηγοί ταξί δέχονται πληρωμές από Iris. Θα πρέπει να δω βεβαίως πώς εκδίδονται οι... γιατί δεν μου έχει τύχει να ξέρεις, αλλά θα πρέπει να έχω ενδιαφέρον να δω πώς εκδίδεται η απόδειξη.
0: Ναι, δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Αν πληρώσεις με Iris κάποιον επιχειρηματία, είναι εδώ ένα ερώτημα το οποίο έχω, γιατί υπάρχουν και αποδείξεις που έπειτα μπορείς εσύ να τις δηλώσεις εφορία σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και σε συγκεκριμένες συγκυρίες και συνθήκες, ούτως ώστε να λάβεις φοροαπαλλαγές και μειώσεις ΦΠΑ κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα νέο σύστημα το οποίο έχει μπει τα τελευταία χρόνια στην ζωή μας. Το χρησιμοποιεί πάρα πολύ
0: έχει
1: ο κόσμος.
0: Έχει βοηθήσει πολύ και τις παρέες. Βγαίνουν όλοι έξω, πάνε 10 άτομα σε μια ταβέρνα, σε ένα στήριο, μια καφετέρια.
1: Δεν έχει ξέχασα το πορτοφόλι μου. Έχω 20 άρικο και θέλω 12 ευρώ, ας πούμε, και τέτοια τα στέλνεις.
0: Επειδή όλοι κυκλοφορούν με αυτό εδώ το κινητό.
1: Βέβαια.
0: Στα χέρια.
1: Στείλ τα τώρα, φίλε.
0: Και όλα γίνονται έτσι.
1: Δεν έχει. Μπαταξίδες τέλος.
0: Βαρεσέ δεν υπάρχει εδώ. Όλα τη στιγμή μεταφέρονται.
1: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις.
0: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δύο νεκρούς, 9 τραυματίες και μεγάλες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Μάχη με διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αρχίζουν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Η χειριαπά της Αθήνας στη νέα πρόκληση της Άγκυρας για την ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι είναι παράνομα, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ήπιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στο στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό στο επικοντό. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
5: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real FM 97,8 πλησία φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί.
0: Εννοείται.
1: Και Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και Εύη Βουλιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτή είναι η παρέα μας. Θοδωρής Αξελός εννοείται στα δελτία ειδήσεων. Και περιμένει να μπει και στο στούντιο και ο Παναγιώτης Βολάνιος για να δούμε αν θα έχουμε προβλήματα με την κίνηση. Αν και από ό,τι φαίνεται, Αλέξανδρε, είναι αυτό που λες. Υπάρχει μια χαλαρότητα εκεί έξω. Και οι δρόμοι του λιμανιού του Πειραιά που ήταν φορτωμένοι νωρίς το πρωί, εκεί γύρω στις 7, είναι η ώρα που έρχονται και φεύγουν καράβια από και προς Κυκλάδες. Mm-hmm. Φαίνεται ότι τώρα σταδιακά ομαλοποιείται ακόμα και γύρω από, από το λιμάνι. Ενδιαφέρον μήνυμα η Κυριακή για όλα αυτά που λέγαμε πριν για τις πληρωμές, ναι, μέσω ΙΡΙΣ, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, και λέει: να μια αιχμηρή, λέει, διατύπωση. Πλασματικές δαπάνες ελεύθερων επαγγελματιών από τεχνικά λάθη των τραπεζών. Αυτός είναι ο τίτλος που βάζει η ίδια. Θέλω να αναδείξω ένα σοβαρό θέμα που αφορά χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Μετέφερα χρήματα από τον προσωπικό μου λογαριασμό ταμευτηρίου στον επαγγελματικό μου, δηλαδή απλή μεταφορά δικών μου χρημάτων. Το σύστημα της τράπεζας το κατέγραψε αυτόματα ως επαγγελματική δαπάνη, εμφανίζοντας μου τριπλάσιες δαπάνες από τις πραγματικές. Όταν διαμαρτυρήθηκα, η επίσημη απάντηση της τράπεζας μετά από 3 εβδομάδες ήταν πως όντως δεν έπρεπε να φαίνεται ως δαπάνη, αλλά δεν το υποστηρίζει το λογισμικό μας, έλεγε η τράπεζα. Έτσι, λέει, Κυριακή φουσκώνουν πλασματικά τα στοιχεία των επαγγελματιών, δημιουργώντας μπάχαλο με τους ελέγχους και την εφορία, απλά και μόνο επειδή τα συστήματα των τραπεζών δεν ενημερώνονται. Αξίζει να ερευνηθεί.
0: Άκου να δεις τώρα, είναι αδιανόητο για έναν ελεύθερο επαγγελματία να προσπαθεί να περιορίσει τις δαπάνες του, να προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν πιο εφικτή φορολογία για αυτόν, πιο φιλική, να το πω, δεν ξέρω, ναι, πώς θα το χαρακτηρίζω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι. Κάτι που θα μπορεί να πληρώσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να λέει μια τράπεζα, να θέλει να κάνει μια μεταφορά χρημάτων και να λέει μια τράπεζα ότι δεν υποστηρίζει το λογισμικό μας αυτό το οποίο κάνετε, αν και έχετε απόλυτα δίκιο και αυτόν βεβαίως να εγγράφετε
1: ως αυτό δεν μπορεί να είναι δαπάνη. Απάντηση και τελεία, βέβαια.
0: Δεν μπορεί να είναι απάντηση. Είναι τραγικό και άντε να πείσει αυτόν τον επιχειρηματία τώρα να μην το κάνει διαφορετικά. Δηλαδή να κάνει ανάληψη χρημάτων και να πάει και να χρησιμοποιήσει και να μετρητά και έτσι, μαύρα βεβαίως και να μην φαίνονται ποτέ.
1: Εάν είναι, είναι να
0: πράγματα,
1: σου φουσκώνουν τα έσοδά σου και να φαίνεται ότι έχεις
0: περισσότερα,
1: περισσότερα έσοδα και άρα και φορολογία, θα το κάνει.
0: Εννοείται. Και δεν φταίει και εσύ κιόλας.
1: Την τρίπλα δηλαδή για να κάνεις.
0: Και δεν φταίει και εσύ
1: πρέπει.
0: Και είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να διαφεύγουν τη προσοχή μας. Θυμάσαι πέρυσι, την ίδια χρονική περίοδο, το σάλο που είχε προκληθεί με κάποια μηχανήματα ATM τα οποία ανήκαν σε μια ιδιωτική εταιρεία, mm-hmm, συνδεόταν με κάποια από τις συστημικές τράπεζες και βάζαν καπέλο 4 ευρώ στις ανάληψεις,
1: ναι, ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Βέβαια.
0: Ευτυχώς τότε ήταν άμεση παρέμβαση και είχε διορθωθεί αυτό το ζήτημα, είχαν καταργηθεί οι δαπάνες και διορθώθηκε τότε και ένα χρόνιο πρόβλημα με τα καπέλα που βάζαν οι τράπεζες στις μεταφορές χρημάτων από, ας πούμε, μπορεί να έχεις εσύ λογαριασμούς σε 2 τράπεζες. Και ήθελες να μεταφέρεις από τον έναν, ας πούμε, που είχες κάποιο αποθεματικό, είχες κάνει κάποια αποταμίευση, στον άλλον που είχες συνδεδεμένο με την κάρτα σου και τον χρησιμοποιείς. Και τότε έπρεπε να πληρώσεις 4 ευρώ ή 2 ευρώ ή δεν ξέρω τι καπέλο έβαζε η κάθε τράπεζα. Αυτά πλέον καταργήθηκαν. Νομίζω ότι είναι καιρός να μην υπάρχουν τέτοιες στρεβλώσεις όσον αφορά
1: και σαν την Κυριακή, φαντάζεσαι πως οι άλλοι είναι έτσι. Γιατί προφανώς αυτό που μας στέλνει η Κυριακή δεν συμβαίνει μόνο στην Κυριακή, θα έχει συμβεί και σε πόσους άλλους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, βεβαίως τώρα αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ, και τα φορολογικά και οι δαπάνες και πώς λειτουργούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και είναι θέματα τα οποία δεν φεύγουν ποτέ από την επικαιρότητα, αλλά επειδή σήμερα νομίζω ότι είναι σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο για πάρα πολλούς, θεωρώ ότι η πρώτη μέρα στο σχολείο για τους δημοσιογράφους ουσιαστικά ανοίγει η βεντάλια μπροστά μας των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν για την επόμενη χρονική περίοδο. Σίγουρα ένα από αυτά είναι οι πολιτικές εξελίξεις. Είναι ρευστό ακόμα το πολιτικό κλίμα. Δεν ξέρουμε πώς ακόμα.
1: Δεν είναι πολύ ο καιρός ακόμα που. Ναι. Μέχρι τη ΔΕΘ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει έτσι, γιατί η συζήτηση μπορεί να είναι υποτονική, γιατί ήταν της Παναγίας, γιατί πάντα ως ήθιστε κάνουν και ακόμα και πολιτική αιραγή λίγες μέρες διακόπες. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε λίγες μέρες από τώρα η συζήτηση θα περιστρέφεται γύρω από το καλάθι της ΔΕΘ και τη μάχη που θα παιχθεί εκεί.
0: Και ήδη ξέρεις σε πολλούς τόπους διακοπών που επέλεξαν και οι βουλευτές και οι πολιτευτές και τα κυβερνητικά στελέχη και όλοι οι υποψήφοι να τις περάσουν στις, το 15 Αύγουστο και τις υπόλοιπες μέρες του Αυγούστου που έκαναν διακοπές. Αυτές ήταν συμφασμένες απόλυτα με την εκλογική τους περιφέρεια. Οπότε στις εκλογικές περιφέρειες, κατά τόπους, οι συζητήσεις, οι πολιτικές έδιναν και έπαιρναν φυσικά και παρουσία των υποψηφίων βουλευτών, των ανθρώπων που θα είναι τα ονόματά τους στα ψηφοδέλτια το επόμενο χρονικό διάστημα. Την άνοιξη του 27, αυτό.
1: Διανύουμε προεκλογική περίοδο, όπως και να έχει.
0: Είναι παρατεταμένη βεβαίως η προεκλογική περίοδος, γιατί από πέρυσι ουσιαστικά το χειμώνα έχει ξεκινήσει η κουβέντα για το πότε θα γίνει.
1: Αυτό όμως θα είναι ένα προεκλογικό καλάθι. Δε. Θέλω να πω ότι είναι το τελευταίο πριν από τις επόμενες εκλογές. Οπότε όλοι περιμένουν να δουν ποιες κοινωνικές ομάδες θα στηριχθούν από την κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει και το καλάθι. Λένε ότι θα είναι κάποια μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα είναι για τους συνταξιούχους, θα είναι για μισθωτούς και για νέες οικογένειες. Αυτά περιγράφει. Αυτό είναι και το ρεπορτάζ που είχε η Real News η χθεσινή. Και αυτές οι ομάδες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα θα παιχθεί και μία πολύ μεγάλη μάχη και στην αντιπολίτευση. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα είναι και η πρώτη ΔΕΘ μετά από χρόνια που θα εμφανιστεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Το αντίπελον δέος του Νίκου Ανδρουλάκη. Και από ό,τι διαβάζω, μάλιστα, θα κάνει και διπλή επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας. Η πρώτη του θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, στις 2 Σεπτεμβρίου, οπότε θα ανέβει για να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα του κόμματός του. Και η δεύτερη θα συμπέσει με την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη.
0: Τυχαίο λες.
1: Καθόλου θα έλεγα εγώ, γιατί προφανώς και έχει θέσει απέναντί του το ΠΑΣΟΚ και προφανώς και προσπαθεί να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Σταθερά.
0: Ναι.
1: Από τότε που ιδρύθηκε το κόμμα.
0: Ναι, η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεδίπλωσε ένα μέρος της στρατηγικής του σε πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξη που έδωσε. Είπε ότι ουσιαστικά είναι δύο σκαλοπάτια τα οποία έθεσε. Οι πρώτες εκλογές θέλει να κατοχυρώσει, όπως είπες και εσύ, την δεύτερη θέση. Και στην δεύτερη Κυριακή, στη δεύτερη κάλπη, όλα είναι ανοιχτά, όπως δήλωσε και ο ίδιος. Τώρα εννοείται ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η μάχη. Εννοείται ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πώς θα προσεγγίσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αρκετές κοινωνικές ομάδες οι οποίες διαμαρτύρονται αυτή τη χρονική περίοδο. Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουν 14 μισθούς.
1: Όχι, όχι.
0: Εδώ και 15 χρόνια από τα μνημόνια και έπειτα. Αυτό το περνάμε στον ντουκ, αλλά πίστεψε με, δεν είναι καθόλου εύκολο για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους να έχουν μείον 2 μισθούς ή συντάξεις κάθε χρόνο. Εδώ και 15 χρόνια είναι μια αδικία που πρέπει να διορθωθεί και είναι μια στρέβλωση σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Καμία άλλη
1: τι
0: χώρα δεν συμβαίνει
1: λοιπόν
0: αυτό.
1: Η Real News όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Για τους συνταξιούχους εξετάζεται, από ό,τι έγραφε η χθεσινή εφημερίδα, νέα αύξηση του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ. Δεν μιλάμε για τα δώρα. Mm-hmm. Έτσι. Δεν μιλάμε για τα δώρα. Για αύξηση του εφάπαξ επιδόματος που παίρνουν τον Νοέμβριο, μιλάμε. Ή το ποσό είναι στα 300 ευρώ αυτή τη στιγμή. Εξετάζεται να πάει στα 400, ακόμα και στα 446, με ρωτήσει γιατί αυτό. αυτό προφανώς έχουν γίνει υπολογισμοί και έχει
0: λογιστικό υπολογισμό.
1: Ναι. Αυτό αφορά τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Υπό εξέταση λοιπόν, και θα δούμε αν θα ανακοινωθεί κάτι τέτοιο στην Θεσσαλονίκη. Τώρα. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αφορούσε τους δημοσίους υπαλλήλους για έναν επιπλέον μισθό για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ξεκινά το φθινόπωρο ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο. Πάλι δεν μιλάμε για δώρα, μην μπερδευόμαστε, καμία σχέση με αυτό που έλεγες πριν. Mm-hmm. Εκεί διπλασιάζεται από 20-40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Οπότε χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ένα ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Φαίνεται ότι κάπως έτσι κινείται η κατάσταση. Νομίζω όμως ότι το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να διοχετεύονται περισσότερες πληροφορίες. Πάντα έτσι γίνεται. Σταδιακά βγαίνουν στην δημοσιότητα κάποια κομμάτια από το καλάθι της ΔΕΘ, προκειμένου να δουν και τα κυβερνητικά στελέχη και αντιδράσεις. Θα μετρήσουν αντιδράσεις.
0: Ναι, αυτό γίνεται. Όπως επίσης, αυτό το οποίο επίσης γίνεται, είναι το γεγονός ότι το οικονομικό ρεπορτάζ έχει δυσκολέψει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους δύο μήνες, διότι οι οικονομικοί συντάκτες, πολύ έμπειροι, προσπαθούν εναγωνίως να πιέσουν τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν κάποιες αποκαλύψεις για το καλάθι της ΔΕΘ. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καταστεί εφικτό, και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις. 20 μέρες έχουμε ακόμα, θα το δούμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Ελισάβετ, όμως, ποιο είναι ένα ακόμα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και δυστυχώς, από ό,τι προβλέπω πάρα πολύ έντονα, η τουρκική προκλητικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ανήμερα του 15 Αυγούστου η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών τώρα σε ανακοίνωση χαρακτηρίζει, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η Αθήνα υπογραμμίζει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει το ΙΠΕΞ, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα, ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επισήμανση ότι η ημερομηνής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Το Υπουργείο Εξωτερικών, η Αθήνα αντιπαραβάλλει την τουρκική κίνηση με την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα προχώρησε στη θέσπιση τους σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Αυτά πάνω κάτω λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα όμως, πώς να αντιπαραβάλεις όλα όσα λέει η Αθήνα σε σχέση με όλα όσα κάνει η Άγκυρα από τη στιγμή που η τουρκική κυβέρνηση αρνείται να επικυρώσει και να ενσωματώσει το δικό της δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, την ούγκλος, της Διεθνής Σύμβασης.
1: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αυτό είναι το θέμα. Δεν μιλάμε επίσης όρις και πάνω στην ίδια βάση.
0: Υποτίθεται ότι έχουν δημιουργηθεί κάποιοι διεθνείς κανόνες. Υποτίθεται ότι. Όχι, δεν υποτίθεται. Εμείς τηρούμε κατά γράμμα όλα όσα λέει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δεν το αναγνωρίζει.
1: Δεν το αναγνωρίζει καν.
0: Και πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην έχουμε τέτοια παρατράγουδα. Σκοπίμως βεβαίως δεν γίνεται αυτή η
1: εδώ και καιρό έχουμε μπει σε άλλη φάση. Έχουν πάψει να υπάρχουν τα ήρεμα νερά που λέγαμε εδώ και χρόνια στο Αιγαίο. Να θυμίσουμε βέβαια ότι είχε αντιδράσει η Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα που είχαμε παρουσιάσει εμείς με ανακοινώσεις και στο του Υπουργείου Εξωτερικών του δικού της και με επιστολή που είχε στείλει στον ΟΗΕ. Οπότε φαίνεται τώρα ότι κλιμακώνει πλέον τις αντιδράσεις και ουσιαστικά. Με αυτή την παρουσίαση που έκανε και με αυτά τα δύο προεδρικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα, υιοθετεί τη θέση ότι τα νησιά δεν έχουν άλλα δικαιώματα πέρα από τα χωρικά ύδατα των 6 ναυτικών μιλίων και επιμένει στη χάραξη μιας μέσης γραμμής μεταξύ των υπηρετικών ακτών των δύο χωρών. Το θέμα είναι ότι μέσα στο φθινόπωρο περιμένουμε και την υιοθέτηση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, να θυμίσω. Το έχει προαναγγείλει ουσιαστικά ο Ερντογάν.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα και θα αναβαθμίσει τις απειλές που υπάρχουν, γιατί απειλές είναι. Δεν είναι κάτι λιγότερο. Μην το ωρεοποιούμε. Είναι απειλή να μην μπορείς να κάνεις στα χωρικά σου ύδατα, στη δική σου περιοχή, πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ απλά. Όπως είναι οι ποντίσεις καλωδίων. Πρόσεξε! Όχι του Ενεργειακού Καλωδίου, που ενδεχομένως συνδέει και δύο ξεχωριστές χώρες, την Ελλάδα και την Κύπρο, και αυτό το μπορεί να δώσει, άπτεται μάλλον, πολλών άλλων ζητημάτων διμερών, αλλά ακόμα και την πόντιση καλωδίων τηλεπικοινωνιακών. Οπτικές ίνες έχουν πάει να διασυνδέσουν πλοία μεταξύ ελληνικών νησιών και έχουν δεχθεί αυτά παρενοχλήσεις από τουρκικά σκάφη που τους έστελναν μηνύματα διασύρματο ότι εδώ είναι τουρκικά χωρικά ύδατα.
1: Δεν
0: μπορείτε να ενεργείτε αν δεν λάβετε άδεια από εμάς. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και δυστυχώς θα μας απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι φέτος δεν ίσχυσε κάτι το οποίο ίσχυε παραδοσιακά. Και άλλα χρόνια έχει καταργηθεί αυτό. Και μιλάω βεβαίως για το σύμφωνο Παπούλια Γυλμάς, το οποίο από το 1987 λέει ότι από, σε ένα διάστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει ένα άτομο που μορατόριου πάνω από το Αιγαίο. Δεν θα γίνονται προκλητικές ενέργειες, οι οποίες μπορούν να αποβούν εναντίον και της τουριστικής βιομηχανίας και της Τουρκίας και της Ελλάδας και με αυτόν τον.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά που δεν τηρείται.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν τηρείται, αλλά φέτος είχαμε αρκετές παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας και είχαμε και μια εικονική αερομαχία. Δεν είναι συνθήκη εύκολη αυτή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και δεν είναι και μήνυμα αυτό το οποίο προκαλεί κάποια αισιοδοξία για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ένα πλαίσιο αναθεωρητισμού σε όλη τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πάρα πολλά διεθνή ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρωσο-ουκρανικό. Τα βάζω όλα σε ένα πακέτο, διότι όλα είναι, επηρεάζουν.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στη γεωπολιτική σκακέρα και μόνο το ρωσο-ουκρανικό, Αλέξανδρε. Γιατί έχουμε μια παρατεταμένη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει φέρει τα πάνω κάτω από τις 28 Φλεβάρι και μετά. Και ζούμε εδώ πέρα τις ισορροπίες του τρόμου. Δηλαδή, μία δήλωση από τη μία πλευρά, μία δήλωση από την άλλη πλευρά είναι ικανές να ανεβάσουν, να κατεβάσουν τις αγορές και τις τιμές του πετρελαίου από τη μία στιγμή στην άλλη. Και δήλωση, όχι, ναι. Όχι η πράξη.
0: Ναι, ναι, ναι, σε δηλώσεις, με δηλώσεις γίνεται.
1: Με δηλώσεις γίνεται, παίζεται πλέον το παιχνίδι.
0: Και με δηλώσεις χοντρές. Δηλαδή, βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει: θα σας εκμηδενήσουμε, θα σας εξαφανίσουμε, θα σας κάνουμε.
1: Θα κηρύξω αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Για το ότι να είναι. Δεν είναι.
1: Μιλάμε για τον άνθρωπο.
0: Σχόλιο, αλλά αυτό είναι.
1: Είναι ο ίδιος άνθρωπος που μιλούσε για τη Γροιλανδία και για πόσα άλλα θέματα, έτσι, για αυτόν τον άνθρωπο μιλάμε. Οπότε ήρθε αμέσως αντίδραση από το Ιράν. Θέλω να πω ότι δεν ξυπνάς με μία κατάσταση και έχεις κοιμηθεί με μία τελείως διαφορετική μέσα στην ίδια ημέρα.
0: Επίσης σήμερα εξελίξεις αναμένουμε στο μεσανατολικό και κυρίως στο σχέδιο για τη λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός προεδρικός απεσταμένος ο Τζάρετ Κούσνερ αναμένεται σε μερικές ώρες να συναντηθεί στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, έχοντας σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ελισάβετ, για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο όμως ο επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης κατέστησε σαφές προημερών ότι απορρίπτεται. Εδώ υπάρχει μια πολύ σκληρή στάση των Ισραηλινών που δεν έχει αφήσει περιθώριο όλο αυτό το χρονικό διάστημα και παρόλα όσα έχουν γίνει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δεν έχει αφήσει περιθώριο υπαναχώρησης σε κάποιες θέσεις οι οποίες τις προηγούμενες δεκαετίες τουλάχιστον είχαν βοηθήσει για να υπάρξει μια ύφεση στις συγκρούσεις. Ο Κούσνερ, ο γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανικού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε χθες Κυριακή μεταξύ άλλων με την ηγεσία του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Κινήματος Χαμάς στην Αίγυπτο. Πολύ σημαντικό ότι υπήρχε μια συνάντηση μεταξύ Κούσνερ και Χαμάς. Δεν έχει γίνει όλους αυτούς τους μήνες. Η Χαμάς ανακοίνωσε στο τέλος του Ιουλίου πως δέχεται τον Αμερικανικό Οδικό Χάρτη, ο οποίος υποτίθεται πως θα οδηγεί στην έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου, συγγνώμη, Ντόναλντ Τραμπ, και προβλέπει τον αφοπλισμό του κινήματος σε ανταλλαγή με την σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων που κατέχουν πάνω από τη μισή λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, ο Νετανιάχου έχει απορρίψει επίσημα αυτή την πρόταση, αυτόν τον Αμερικανικό Οδικό Χάρτη. Απέτησε αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς προτού υπάρξει οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του γαλλικού πρακτορείου που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ο κ. Κούσνερ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με ηγετικά στελέχη της Χαμάς, επέμεινε στον αφοπλισμό του κινήματος και κάλεσε να εφαρμοστούν επαληθεύσιμα μέτρα. Τόνισε ακόμα πως η Γάζα δεν μπορεί να γίνει ξανά ποτέ ακόμα μια πηγή τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τις πηγές που υπάρχουν. Πόσα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά λοιπόν,
1: όλα.
0: Και όχι απλά δυσεπίλητα, αλλά με μια λύση που φαίνεται εκτός πραγματικότητας αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο.
1: Και μια βαλτωμένη κατάσταση σε κάποια μέτωπα.
0: Ναι,
1: δηλαδή και στο ρωσοκρανικό μια κατάσταση που έχει βαλτώσει, αλλά και στο μεσανατολικό κατάσταση που έχει βαλτώσει. Και γι' αυτό υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε οι 60 χαμένες ημέρες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διότι πολλά περιμέναμε μέσα σε αυτό το δίμηνο το τελευταίο ότι θα είχαν αλλάξει και ουσιαστικά βρισκόμαστε στο ίδιο εργοθεατές.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά.
1: Πάμε γιατί μας έχει πιάσει εδώ πέρα λογοδιάρια. Έτσι, μιλάμε. Φαντάσου δηλαδή, τώρα είναι 17 Αυγούστου. Φαντάσου θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα, στις 24.
0: Λοιπόν, και από αύριο να δεις τι έχει να γίνει. Που κάποιοι θα έρθουν και στην ώρα τους. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξιλό και επιστρέφουμε.

0: FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Συνδέσε για κλιματιστικό.
4: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
4: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Δύο νεκρούς, 9 τραυματίες και καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και εκτάσεις άφησαν πίσω τους οι δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Μάχη με διάσπαρτη συστήση συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εξετάζεται καταγγελία σύμφωνα με την οποία η φωτιά άρχισε από οικόπεδο με σκουπίδια. Άμεσα αναμένεται να αρχίσουν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Σύφης είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο πλαστικών κοντά στη Λάρισα. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 τη νύχτα να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των τοξικών καπνών. Η χειρή απάντηση της Αθήνας στη νέα πρόκληση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε βορειοανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι είναι παράνομα, δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του φετινού πακέτου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης με 52 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Στο στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργύρο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα. Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τετράετες σύμβολο συνεργασίας υπέγραψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα έχει αιτήσεις απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει για τη μεταγραφή 30 εκατομμύρια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης μέχρι τις 11.
0: Θα είμαστε μαζί βεβαίως, ο Νίκος Σαπρανίδης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μου η Εύη Βουκιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Και πολύ ενδιαφέροντα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τα οποία έχουμε αναλύσει τώρα. Θα πρέπει βεβαίως να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με το οποίο ξεκίνησε στην σημερινή εκπομπή σήμερα, Ελισάβετ.
1: Δεν άλλο από τη μεγάλη φωτιά στην Σαλαμίνα, γιατί εκεί φρενήσαμε και δύο ανθρώπους.
0: Και δυστυχώς

0: Αναφορικά λοιπόν με την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, η εικόνα σήμερα είναι πάρα πολύ βελτιωμένη. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία εντός των περιπέτρων των πυρκαγιών, στα οποία γίνεται συνεχώς διαβροχή. Επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Η φωτιά αυτή χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι παρουσίασε, να σας πω, 2-3 βασικά χαρακτηριστικά που την έκαναν ιδιαίτερη. Το πρώτο ήταν ότι έπνεαν στην περιοχή πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Έφτασαν τα 7 μποφόρ. Γι' αυτό, όπως είδατε, η πυρκαγιά από την έρξή της ξεκίνησε και άμεσα, μέσα σε 7 λεπτά, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Το βασικότερο όμως είναι ότι εντοπίζεται η έναρξή της εντός του οικισμού περιστέρια, δηλαδή ξεκίνησε μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Mm-hmm. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και το τρίτον ήταν ότι χθες ήταν η Κυριακή. Η Σαλαμίνα ήταν γεμάτη κόσμο. Και εκτός από την κατάσβεση, έπρεπε να έχουμε παράλληλα και την επιχείρηση της απομάκρυνσης των πολιτών, που και αυτό είναι πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Και γι' αυτό το λόγο εκεί μετέβησαν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός δυνάμεων. Μετέβησαν 260 πυροσβέστες και κινητοποιήθηκαν, επιχείρησαν περιοδικά 18 εναέρια μέσα. Και όπως σας έχουμε...
1: Κυρία Παπαβραμόλου, μια ανωτελεία, γιατί ακούγοντας μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, άκουσα παράπονα ότι ενώ η Σαλαμίνα είναι σε απόσταση αναπνοής από την Αττική, το πιο κοντινό νησί, άργησαν να πάνε τα εναέρια μέσα. Έχουμε τον χρόνο που χρειάστηκε ούτως ώστε να αρχίσουν οι ρήψεις νερού.
0: Εγώ νομίζω ότι έγινε άμεσα, δηλαδή άμεσα... Πήγαν τα εναέρια μέσα. Είναι άμεσα. Η διαδικασία τώρα για να σηκωθεί το εναέριο ή κάνουν και περιπολία. Εγώ νομίζω ότι πήγαν άμεσα τα εναέρια μέσα. Δηλαδή δεν είχα κάποια. Ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, εκείνη τη στιγμή όταν υπάρχει μια εξέλιξη δίπλα στην πυρκαγιά. Εντάξει, το ένα λεπτό το καταλαβαίνουν και το αισθάνονται πολύ μεγάλο.
2: Μπορεί να φανεί και αιώνας. Δεν έχετε άδικο σε αυτό.
0: Δηλαδή δεν νομίζω, δεν είχαμε εμείς κάποια καταγραφή ότι άργησαν τα εναέρια μέσα. Ίσα-ίσα που ήταν και πάρα πολλά τα εναέρια μέσα εκεί.
1: Πολλά ήταν. Απλά οι καταγγελίες των πολιτών στις μαρτυρίες που ακούστηκαν και από διάφορα τηλεοπτικά μέσα ήταν ότι πήρε πολύ χρόνο, αν σκεφτούμε πόσο κοντά είναι η Σαλαμίνα στην Αττική.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δηλαδή ότι καταρχήν τα εναέρια μέσα είναι από διάφορα σημεία της Ελλάδας που σηκώνονται. Χρειάζεται και ένας χρόνος προετοιμασίας, αλλά υπήρχαν και λόγω του τεταρτιού υπήρχαν και περιπολίες. Δηλαδή φτάσαν πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες. Είχαμε τις δύο εστίες, με διαφορά ελάχιστων λεπτών από ό,τι καταλάβαμε,
0: ναι.
1: Η μία από την άλλη, και δημιουργούνται ερωτήματα. Και ο Δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως εδώ να έχουμε εμπρισμό. Έχετε κάποια στοιχεία για το πώς ξεκίνησε? Δηλαδή, υπάρχει όντως η καταγγελία πολίτη ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια η πρώτη φωτιά?
0: Άμεσα, όταν έγινε η φωτιά, μετά αμέσως πέρασε απέναντι και το ανακριτικό γραφείο του Πειραιά και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης
2: Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Ναι, η ΔΕΕ. Από εκεί και πέρα, αυτοί τώρα συλλέγουν στοιχεία, συλλέγουν μαρτυρίες, όμως όλο αυτό το υλικό, καταλαβαίνετε, είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης. Όταν έχουμε κάτι που μπορούμε να περνήσουμε, θα το ανακοινώσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή συλλέγουν, κάνουν την έρευνά τους. Και όλο αυτό είναι, οι πληροφορίες αυτές είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης. Δηλαδή δεν μπορούν να αποκαλύψουν αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση απεγκλωβισμού.
0: Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, λοιπόν,
2: ναι.
0: Χρησιμοποιήθηκαν τα δύο δικά μας πλοία, το Καραβασίλης και το Μουζακίτης, και το πλωτό το Ραφνάρ και 4 πλωτά του Λιμενικού. Και περίπου μεταφερθήκαν 600 άτομα. Νομίζω ακριβώς ο αριθμός είναι 593 άτομα. Που και αυτό είναι μια τεράστια επιχείρηση.
2: Από ποιες περιοχές? Από τα περιστέρια που είχαμε και την απώλεια του ζευγαριού?
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Από τα περιστέρια.
2: Οι άνθρωποι αυτοί γιατί χάσαν τη ζωή τους, κυρία Παπαβραμόπουλου? Δεν ακολούθησαν τις οδηγίες, καθυστέρησαν να φύγουν από το σπίτι τους, ήθελαν να σβήσουν μόνοι τους τη φωτιά, όπως υπάρχουν κάποιες αναφορές? Υπήρχαν καθυστερήσεις στην επιχείρηση απεγκλωβισμού?
0: Κοιτάξτε, οι δύο συνανθρώποι μας έχασαν τη ζωή τους πριν την άφηξη τη δική μας. Εμείς, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, τους εντοπίσαμε. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα ερωτήματα θα τα απαντήσει η έρευνα η οποία διεξάγεται.
2: Εσείς δεν έχετε περισσότερα στοιχεία να μας πείτε αν ο θάνατός τους προήλθε από εγκάβματα ή από αναθυμιάσεις, που είναι κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά την εξέλιξη της επιχείρησής σας. Γι' αυτό
0: όχι,
2: το αναφέρω.
0: Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα γι' αυτά.

0: κυρία Παπαβραμοπούλου, εδώ είχαμε μία φωτιά στην οποία έχουμε 2 νεκρούς και είχαμε σχεδόν 10 τραυματίες. Μεταφέρθηκαν άνθρωποι με εγκάβματα, με αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα και με την ανάρτηση που έκανε και ο Υπουργός Υγείας. Αρχικά στο κέντρο υγείας, κάποιοι μετά χρειάστηκε να μεταφερθούν και στο νοσοκομείο. Τι δεν πήγε καλά και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα? Δηλαδή, ήταν άνθρωποι οι οποίοι, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, γενικά δεν άκουσαν, δεν ακολούθησαν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες και βρέθηκαν εκεί που δεν θα έπρεπε να βρεθούν? Άργησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δώσουν τις οδηγίες που έπρεπε να δώσουν?
1: Ήταν τόσο δύσκολη αυτή η φωτιά από τη στιγμή που εκδηλώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή? Τι πήγε λάθος και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το ότι η φωτιά ξεκίνησε εντός κατοικημένης περιοχής. Παρ' όλα αυτά τα 112 εκδόθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν μια πυρκαγιά όμως εκδηλώνεται εντός κατοικημένης περιοχής, καταλαβαίνετε και με τόσο πολύ κόσμο, καταλαβαίνετε ότι... Δεν είναι δηλαδή ότι κάτι πήγε λάθος, είναι ότι ήταν εξ αρχής αυτή η πυρκαγιά πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ήταν εντός, ήταν μεικτή ζώνη, ήταν σπίτια και δάσος μαζί. Τα 112 πήγαν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Είναι πολύ βαρύς ο φόρος των ανθρωπίνων ζώων που πληρώνουμε φέτος το καλοκαίρι. Μιλάμε για 10 ζωές οι οποίες έχουν χαθεί σε πυρκαγιές. Είναι, νομίζω, ένα από τα καλοκαίρια τα οποία είναι τα χειρότερα όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι έτσι?
2: Φυσικά, η ανθρώπινη ζωή έχει τη μεγαλύτερη αξία και γι' αυτό το λόγο και πρωταρχική μας εμάς προτεραιότητα είναι να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη ζωή. Και για να σας πω για το συγκεκριμένο που λέγαμε, η φωτιά ξέσπασε στις 14:45. Και το πρώτο μήνυμα έφτασε 14:55, 10 λεπτά μετά, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί ήταν η μεικτή ζώνη, δηλαδή υπήρχαν σπίτια μέσα στο δάσος.
0: Ναι, κυρία εκπρόσωπο, αυτό που ρωτάει ο Αλέξανδρος είναι ότι γενικά το καλοκαίρι αυτό φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο και ότι έχουμε πληρώσει βαρύ φόρο αίματος. Δηλαδή, οι 10 νεκροί από το ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στις 30 Ιουνίου μέχρι το Ρέθυμνο και τους 2 πυροσβέστες, το Γήθιο και τον άλλο συνάδελφό σας, τους χειριστές του ελικοπτέρου που είχαμε την σύγκρουση στην φωτιά της Αττικοβιωτίας, τώρα το ζευγάρι των ηλικιωμένων και δίπλα όλοι οι εγκαυματίες και οι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα από όλες τις πυρκαγιές. Συν τα, δεν βάζω από δίπλα, καμένα σπίτια, χιλιάδες στρέμματα, καμένες έκταση,
1: καμένες περιουσίες
0: και τα σχετικά. Αλλά στέκομαι στους ανθρώπους, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα. Φαίνεται όμως ότι φέτος δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες.
2: Κοιτάξτε, ο στόχος φυσικά είναι να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Όμως, βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολοι χρήσιμες. Υπάρχουν πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, πάρα πολλές ενέργειες δυνάμεις και κάθε φορά γίνεται διαχείριση. Έχετε δίκιο ότι υπάρχουν και απώλειες στις ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, χάσαμε συναδέρφους μας. Χάσαμε τους συμπολίτες μας. Αυτό όμως δείχνει πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι συνθήκες, πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι πυρκαγιές. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Σαλαμίνα, είναι αυτό χαρακτηριστικό πόσο γρήγορα, δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά, η πυρκαγιά πήρε τεράστιες διαστάσεις.
1: Λόγω καιρικών συνθήκων.
2: Ναι. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Άρα, θεωρείτε ότι συνολικά η κατάσταση κάθε χρόνο χειροτερεύει?
2: Κοιτάξτε, οι επιστήμονες έχουν αυτό μας λένε, ότι δηλαδή οι συνθήκες οι κλιματολογικές χειροτερεύουν και δεν είναι υπέρ μας.
0: Θα δούμε αργότερα και με τον κύριο Γιάνναρο τι συμβαίνει και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές πλέον, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μπει σε άλλη φάση.
1: Ναι, τώρα...
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς θα πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε πάντα υπέρ της πυροσβεστικής, αλλά πραγματικά αυτό το καλοκαίρι μας αφήνει μια πολύ αρνητική γεύση όσον αφορά την διαχείριση των πυρκαγιών λόγω της απώλειας τόσων πολλών ζώων. Πρέπει να σας ρωτήσω, μέχρι στιγμής ποιος είναι ο πρόχειρος απολογισμός της πυροσβεστικής όσον αφορά τις πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπιστεί και τις καμένες εκτάσεις.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε εξέλιξη της αντιπυρικής περίοδου. Όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδος τον Οκτώβριο γίνεται ετήσιος απολογισμός,
1: ναι,
2: και τότε θα συζητηθούν όλα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην εξέλιξη της αντιπυρικής, είμαστε συνεχώς έξω με περιπολίες, όλοι δουλεύουν ακατάπαστα.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος αντιπυρικής λοιπόν, αυτό θα συζητηθεί όπως κάθε χρόνο συζητάτε. Γίνεται απολογισμός.
0: Κυρία Παπαυραμπούλου, στέλνει η Μαρία, η ακροάτρια μας, ένα μήνυμα και λέει αν το 112 είναι για την περιοχή που είναι η φωτιά και η γύρω περιοχή βέβαια, είναι για οποιαδήποτε περιοχή. Εκείνη λέει μένει στον Πειραιά στην Αγία Σοφία και το 112 χτύπησε 6 φορές στον Πειραιά.
2: Ναι, γιατί είναι πολύ κοντά η περιοχή, δεν μπορούν ακριβώς εκεί. Δηλαδή, λέει, το πρώτο μήνυμα, το 14-15, ήταν για ενημέρωση στην ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο μήνυμα, στις 3 και 5, ήταν για να απομακρυνθεί προς τα Περιστέρια. Καταλάβατε, αλλά επειδή είναι πολύ κοντά η Σαλαμίνα με τον Πειραιά, γι' αυτό χτυπούσε και εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, την κυρία Παπαβραμοπούλου. Μια επισήμανση στο Γιώργο που στέλνει μήνυμα και λέει: είπατε 10 νεκροί στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο.
1: Όχι,
0: βέβαια.
1: Ήτανε
0: 2 οι νεκροί. Ξεκινήσαμε από το Ωραιόκαστρο, αυτό ήταν, και το συνολικό νούμερο, Γιώργο, από το Ωραιόκαστρο μέχρι χθες στη Σαλαμίνα, είναι αυτό το καλοκαίρι 10 νεκροί.
1: Ναι, και υπάρχει ένας 11ος νεκρός στην φωτιά που είχε ξεσπάσει πριν από λίγες εβδομάδες στο Πικέρμι. Βεβαίως εδώ τα αίτια ερευνώνται, διότι η φωτιά πρέπει να ξεκινήσει από το δικό του αυτοκίνητο. Ενδεχομένως να μην είναι ο ίδιος, να μην μπορεί να θεωρηθεί τελικά θύμα.
0: Θεωρήθηκε ότι μάλλον κάποια παθολογική αιτία οδήγησε στο να
1: βάλει φωτιά, ενδεχομένως, κτλ.

0: Επίσης, όπως είπες προηγουμένως, θα έχουμε την χαρά και την τιμή σε λίγα λεπτά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και μέλος της ομάδας Flame, η οποία είναι πραγματικά μία εξαιρετικά καινοτόμος ομάδα επιστημονική που λειτουργεί στα ελληνικά πρότυπα όσον αφορά την εξέλιξη των πυρκαγιών, την δυναμική που έχουν, τη ζημιά που αφήνουν, τις συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές, συνθήκες οι οποίες κλιματικές δεν είχαν ερευνηθεί στο παρελθόν, όπως ας πούμε π.χ. τα ποσοστά της ξηρασίας του εδάφους. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Δεν τον εκτιμούσαμε, δεν τον υπολογίζαμε, δεν τον γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αισθητικά καταλαβαίναμε ότι το έδαφος ενδεχομένως
1: είναι ξερό, αυτό που λέμε, ξερό. Δεν έχει υγρασία.
0: Καταλαβαίναμε ότι η απουσία των βροχοπτώσεων μπορεί να ευνοήσει την εκδήλωση των πυρκαγιών. Καταλαβαίναμε ότι μετά από 2 ή 3 μήνες που έχουν να πέσουν σταγόνες βροχής σε μια περιοχή, η περιοχή αυτή μοιάζει με, ξέρεις, αυτό το σπιρτό κουτό που πετάς το αναμένο σπίρτο και ανάβει όλο κάπως έτσι.
1: Λαμπαδιάζει το σύμπαν.
0: Τώρα όλα αυτά τα μετρούν οι πυρομετεωρολόγοι, το τονίζω αυτό γιατί είναι μια καινούρια ειδικότητα, πολύ σημαντική και πολύ κρίσιμη για την διαχείριση των πυρκαγιών. Ελπίζω τα συμπεράσματά τους να τα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη και οι επιστήμονες της πυροσβεστικής. Το τονίζω και αυτό, επιστήμονες πυροσβεστικής, και εκεί πέρα έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε η ΔΑΕ, το ανέφερε και η κυρία Παπαβραμοπούλου, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού, είναι μια υπηρεσία που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, έχει ανακριτικές δυνατότητες, δηλαδή μπορεί να συλλάβει ανθρώπους, να τους ανακρίνει η ίδια, απευθύνοντας τους ερωτήσεις που γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι πυροσβέστες από έναν εισαγγελέα, ας πούμε, όσον αφορά τις συνθήκες εκδήλωσης
1: της πυρκαγιάς.
0: Ακριβώς. Κάνουν έρευνες, βλέπουν ακριβώς από όπου ξεκίνησε μια πυρκαγιά, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, ούτως ώστε να μην έχουμε τα ίδια πράγματα στα ίδια σημεία. Μην αναφερθούμε και πάλι στα καλώδια του δικτύου ηλεκτρισμού.
1: Ναι. Και το έχουμε δει να συμβαίνει και φέτος.
0: Δυστυχώς.
1: Το είδαμε στο Ρέθυμνο, το είδαμε και αλλού. Επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Γιάνναρο, τον άκουγα και μου έκανε εντύπωση στη φωτιά της Πέμπτης, τη Ήβρη της Χαλκιδικής, που έλεγε ότι η υγρασία ήταν μόλις 7%, Αλεξάνδρα. 7% υγρασία. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για ένα δάσος. Ο κύριος Γιάνναρος, ο οποίος τον είχαμε φιλοξενούμενο εδώ πριν από μία εβδομάδα, και ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε άρδιν το σύστημα που αντιμετωπίζουμε τις φωτιές. Είναι λάθος ο τρόπος που τις αντιμετωπίζουμε πλέον, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με τις κλασικές φωτιές που είχαμε όλοι στο μυαλό μας τα προηγούμενα καλοκαίρια. Θα δούμε τι θα μας πει τώρα σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα και μετά από την χθεσινή φωνική πυρκαγιά στην Σαλαμίνα.
0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι σε ύφεση βρίσκεται και η φωτιά στην Σκύρο, που προβλημάτισε χθες και ανησύχησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότερα από 3.600 στρέμματα είναι η καμένη έκταση,
1: ναι,
0: που εντόπισε ο δορυφόρος της υπηρεσίας Κοπέρνικους σήμερα στην Σκύρο. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Ατσίτσα, γύρω στις 4 το απόγευμα. Όπως προκύπτει από την δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς, η συνολική έκταση είναι 3.636 στρέμματα, καθόλου μικρή για το νησί της Σκύρου.

0: Έρχονται και άλλα μηνύματα, όπως και από τον Δημήτρη, ότι το 112 είχε σε τρεις φορές χθες το Χατζικυρέα. Και θέλω να σου πω ότι στη φωτιά στο Πεκέρι που λέγαμε πριν, ότι όπου βρέθηκε ισορρός μέσα στο αυτοκίνητο, στον Ήμερο Πεύκο συγκεκριμένα, εγώ που μένω στα Μελίσια, μου είχε έρθει μήνυμα 112.
1: Εντάξει, τώρα,
0: είναι μια περίμετρος που πιάνει, μια ακτίνα.
1: Ουσιαστικά ενεργοποιούνται κάποιες κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες είναι πιο κοντινές στην περιοχή που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και αυτές οι κεραίες στέλνουν μηνύματα αυτομάτως. Δεν είναι κακό. Πιστεύω ότι μας ανησυχεί κάποια στιγμή, αν είμαστε πολλά χιλιόμετρα μακριά, να ξαφνικά να ηχούν συναγερμοί από τα κινητά μας τηλέφωνα. Καλό είναι να συμβαίνει αυτό. Ας ανησυχούμε περισσότερο και να προσέχουμε περισσότερο. Θα πρέπει να βρεθεί όμως και κάτι άλλο. Θα πρέπει να μην επαναπαυόμαστε στο 112, δεν είναι πανάκια. Δεν σημαίνει ότι εφόσον το έχουμε σε λειτουργία, είναι όλα καλώς καμωμένα και είμαστε όλοι απολύτως προστατευμένοι. Δυστυχώς αυτό φάνηκε με χειρότερο
0: χθες, γιατί
1: τρόπο
0: είχαμε
1: στην Σαλαμίνα, ναι. Στη Σαλαμίνα, με τις δύο απώλειες των ηλικιωμένων ανθρώπων, αλλά και με τους πολύ σοβαρά καυματίες που εξακολουθούν κάποιοι από αυτούς να δίνουν μάχη στο νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Υποπλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν προληπτικά για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Άφησε πίσω τους 2 νεκρούς, 9 τραυματίες και καμένα σπίτια. Η χειρή απάντηση Αθήνα στη νέα πρόκληση της Άγκυρας για την ανακήρυξη 2 θαλασσιών πάρκων σε βορειοανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στο στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αρχηρό στο επικοντό. Περισσότερα στο real.gr.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ομαλά δείξα για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα κλαίω, θέλω να μου γελάς, κι όσα τραγούδια... Και πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί περιμένει υπομονετικά ο κύριος Θοδωρός Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Γιάνναρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαλαμάρα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι πήγε λάθος στην χθεσινή πυρκαγιά? Ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολη? Είναι πιο δύσκολο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν πυρκαγιές μέσα σε αστικό ιστό παρά σε δασικές περιοχές που ενδεχομένως και οι προσβάσεις με τους δρόμους που δεν έχουν δημιουργηθεί να καθιστούν πιο δύσκολο το έργο τους?
1: Κοιτάξτε, το έχουμε πει και στο παρελθόν. Οποτεδήποτε μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία είτε εκδηλώνεται είτε φτάνει να εξελίσσεται μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ζώνη διαπαφής δασών οικισμών, εκ των πραγμάτων ο βαθμός δυσκολίας για το πυροσβεστικό σώμα, όχι μόνο το δικό μας αλλά για οποιοδήποτε πυροσβεστικό σώμα οποιασδήποτε χώρας, αυξάνει πάρα πολύ. Και αυτό συμβαίνει διότι η άμεση προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση του πληθυσμού, ώστε να μην απειληθεί η ανθρώπινη ζωή. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κανένας ότι όταν μιλάμε και για περιοχές οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικό χώρο ταξικό σχεδιασμό, έχουν δομηθεί άνοδα, επομένως δεν υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσει εκεί πέρα οποιοδήποτε δασοπυροσβεστικός μηχανισμός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να επανεξετάσουμε, να δούμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές στη χώρα μας, ποιο κίνδυνο αντιμετωπίζουν, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος και εκεί πέρα να λάβουμε πλέον στοχευμένα μέτρα. Διαφορετικά θα καταλήξουμε απλά να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση κάθε φορά για όλες αυτές τις περιοχές, είτε είναι η Σαλαμίνα, είτε είναι το Πόρτο Γερμενό, είτε είναι το Μάτι το 2018, είτε άλλες περιοχές στη χώρα μας.
0: Ναι, αυτό θα ανέφερα και εγώ μόλις τώρα, ότι αυτή η κουβέντα την οποία κάνετε, την συζητάμε από το 2018, από τότε που είχαμε την εθνική τραγωδία στο Μάτι, με τους δρόμους οι οποίοι δεν κατέληγαν πουθενά, με την μη ύπαρξη μιας διόδου προς την θάλασσα, αλλά και διόδου διαφυγής. Θυμόμαστε πόσοι άνθρωποι είχαν χάσει την ζωή τους, τα αυτοκίνητα που είχαν εγκλωβιστεί στην προσπάθειά τους να βγουν στην Λεωφόρο Μαραθώνος. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει γίνει από το ελληνικό κράτος αυτή η καταγραφή, αυτή η χαρτογράφηση των επικίνδυνων περιοχών.
1: Κοιτάξτε, ερευνητικά νομίζω ότι η καταγραφή αυτή υπάρχει. Δηλαδή, πλέον με τα δορυφορικά δεδομένα, νομίζω ότι μπορούμε να χαρτογραφήσουμε, αν δεν είναι ήδη χαρτογραφημένες, αυτές οι λεγόμενες ζώνες διαπαφής. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει και πράγματι δεν έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, έχει να κάνει με το να δούμε, να επισκεφτούμε αυτές τις περιοχές. Και όταν λέω να επισκεφτούμε, είναι να τις επισκεφτεί η ελληνική πολιτεία, να τις επισκεφτεί η ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα, να αρχίσουμε να μιλάμε με τον κόσμο, να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε πλέον στο πεδίο όλα αυτά τα σχέδια τα οποία υπάρχουν και για την αποτροπή έναρξης μιας πυρκαγιάς, αλλά και για το τι κάνουμε σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς. Και επομένως με αυτόν τον τρόπο να φορακίζουμε καλύτερα όλες αυτές τις κοινότητες. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, όσα σχέδια και αν έχουμε, τα οποία ξεκινάνε από πάνω και κατεβαίνουν προς τα κάτω, κάποια στιγμή θα σπάνε. Και θα σπάνε όχι γιατί δεν είναι καλά σχέδια, αλλά γιατί το από πάνω προς τα κάτω, δυστυχώς κάποια στιγμή σπάει αυτή η αλυσίδα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από κάτω. Από τον πολίτη του οικισμού να μάθει το πώς αποτρέπει μια δασική πυρκαγιά από το να εκδηλωθεί, επομένως θα συμμορφώνεται με τις απαγορεύσεις, να μάθει τι κάνει εάν μια πυρκαγιά εκδηλωθεί, να μάθει πέρα από το να καθαρίζει το οικόπεδο, το οποίο είναι υποχρέωση με βάση τον νόμο, το πώς ο ίδιος, χωρίς να τον υποχρεώσει ο νόμος, θα χτίζει μια ζώνη άμυνας γύρω από την περιουσία του και η ζώνη άμυνας αυτή και θα προστατεύσει και τον ίδιο, αλλά θα βοηθήσει και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Όλα αυτά χρειάζονται τον απλό πολίτη. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, όσους νόμους και αν εφαρμόσουμε από πάνω προς τα κάτω, δυστυχώς δεν θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο έχουμε.
2: Κύριε Γιάνναρε, πριν από λίγα λεπτά εδώ η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, κυρία Παπαβραμοπούλου, μίλησε για μία πρωτοφανή ραγδαιότητα του φαινομένου χθες. Είπε ότι μέσα σε 5-7 λεπτά είχε πάρει τέτοια εξέλιξη η φωτιά που ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τη θεσευτεί. Τι έχει αλλάξει και βλέπουμε πυρκαγιές που μέσα σε ελάχιστα λεπτά παίρνουν τέτοια διάσταση?
1: Κύριε Σαλαμάρα, είμαστε στα μέσα του Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με τις σχεδόν κανονικές θερμοκρασίες που είχαμε όλο το προηγούμενο καλοκαίρι, η βλάστηση είναι εξαιρετικά έφλεκτη. Είναι πολύ πιο έφλεκτη από ό,τι ήταν στην 1η Ιουνίου. Ταυτόχρονα είχαμε ένα χειμώνα ο οποίος ήταν πάρα πολύ υγρός, ο οποίος σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η διαθεσιμότητα της βλάστησης. Και επομένως, όταν βρίσκει φωτιά να κάψει και πάρα πολύ έντονα, και ακόμη και με ανέμους της τάξης των 3 και 4 μποφόρ, μπορεί να ξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα και να πτήσει μεγάλα φημικά φορτία.
2: Ακόμα πάτε εκεί, με συγχωρείτε, μια ανωτελεία. Βλέποντας εμείς πόσο υγρός ήταν ο χειμώνας που πέρασε, εσφαλμένα προφανώς θεωρούσαμε ότι κρατάει και περισσότερη υγρασία το έδαφος και τα φυτά, και αυτό θα βοηθήσει το καλοκαίρι.
1: Ναι, θα βοηθούσε αν μιλούσαμε με συνθήκες των προηγούμενων 20-30 χρόνων και αν μιλούσαμε υπό την προϋπόθεση ότι διαχειριζόμαστε το τοπίο. Από τη στιγμή που δεν διαχειριζόμαστε το τοπίο, δεν κάνουμε δηλαδή ουσιαστική δουλειά για να καθαρίζουμε τα δασικά κάψιμα, να τα διαχειριζόμαστε και επομένως να κόβουμε την τροφή από τη φωτιά, ένας υγρός χειμώνας δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία μπορούμε να δούμε. Το έχουμε δει αυτό όχι μόνο στη χώρα μας, το έχουμε δει και στην περίπτωση της Ισπανίας, το έχουμε δει και στην περίπτωση της Καλιφόρνια πριν από κάποια χρόνια, όπου ένας πολύ υγρός χειμώνας ακολουθήθηκε από ένα πολύ ξηρό καλοκαίρι και με την απουσία διαχείρισης των δασικών καυσίμων, όλα αυτά τα δασικά καύσιμα ήταν διαθέσιμα εκεί πέρα για τη φωτιά. Επομένως, μπαίνει η φωτιά, βρίσκει αυθονία υλικού να κάψει και έχει την εξέλιξη την οποία έχει. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η ρίζα του προβλήματος είναι οι ενάρξεις, να τις αποφεύγουμε και το να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Διαφορετικά, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το έχω πει στο παρελθόν, κάθε καλοκαίρι θα συζητάμε για τουλάχιστον ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Όσον αφορά την ραγδαιότητα των ανέμων, ήταν φυσιολογικό αυτό το οποίο συνέβη χθες από την πυροσβεστική. Μιλούν για απότομους ανέμους που αλλάζαν συχνά κατευθύνσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κώδη, η άνεμη, η οποία πριν χθες στην περιοχή όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ήταν περίπου στα 5 με 6 μπουφόρ, τοπικά ήταν στα 7. Και από αργά το απόγευμα άρχισε πλέον η έντασή του να πέφτει και ταυτόχρονα να ανεβαίνει και η υγρασία.
0: Άρα δεν μιλάμε για πολύ ακραίες συνθήκες, έτσι όπως το θέτει.
1: Όχι, δεν θα χαρακτηρίζω ακραίες συνθήκες. Από εκεί και πέρα, μια πυρκαγιά η οποία και με πάρα πολύ μεγάλη ένταση μπορεί σε τοπική κλίμακα να αλλάζει το ανεμολογικό πεδίο. Μπορεί να αυξάνει την ένταση αυτού που ονομάζουμε μέσω άνεμο, μπορεί να δημιουργεί απότομες ρηπές, μπορεί να δημιουργεί απότομες εναλλαγές. Όλα αυτά βέβαια είναι πράγματα τα οποία εντάσσονται μέσα ευρύτερα μέσα σε αυτό που ονομάζουμε πυρική συμπεριφορά. Να ξέρουμε δηλαδή πώς με βάση το τι καίγεται, το ανάλυφο μιας περιοχής και τις μετεωρολογικές συνθήκες, το τι περιμένω να κάνει η φωτιά και πώς να το κάνει, σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις που μπορεί η φωτιά, εντός εισαγωγικών θα το πω, να μας εκπλήξει με αυτό που θα κάνει. Όλα αυτά βέβαια είναι μέσα, ξαναλέω, σε ένα θεμελιώδες πλαίσιο γνώσεων πυρικής συμπεριφοράς. Και όλο αυτό το πλαίσιο γνώσεων το έχει το πυροσβεστικό σώμα, να μην βάλει κανένας.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε πώς τα έχουμε πάει φέτος. Δηλαδή, ρωτήσαμε και την κυρία Παπαβραμοπούλου, δεν απάντησε, γιατί τόνισε ότι ο απολογισμός γίνεται πάντα στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Είναι εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, αυτό οφείλει να πει. Εσείς όμως που είστε επιστήμονας, θα θέλαμε την δική σας εκτίμηση. Θεωρώ ότι παρά δυστυχώς τις απώλειες των ανθρωπίνων ζώων, δεν είμαστε πολύ άσχημα. Δηλαδή, έχουν υπάρξει πολύ χειρότερα καλοκαίρια.
1: Κοιτάξτε, έχουν υπάρξει πράγματι πολύ χειρότερα καλοκαίρια. Ωστόσο, θα περιμένω και εγώ να ολοκληρωθεί ο Αύγουστος, να ολοκληρωθεί ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, για να κάνουμε τότε πραγματικά τον απολογισμό και να δούμε. Πυρομετεωρολογικά, μιλώντας, μέχρι και αυτή την περίοδο δεν έχουμε δει πάρα πολύ ακραίες συνθήκες, με εξαίρεση εκείνο το διάστημα στο οποίο είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο. Γενική αίσθηση είναι ότι πυρομετεωρολογικά είμαστε κοντά στα κανονικά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Με βάση τα δεδομένα τώρα, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί, τις καμένες εκτάσεις, τα δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών δείχνουν ότι είμαστε λίγο πάνω ή κοντά στο μέσο όρο των τελευταίων 15 περίπου ετών.
0: Ποιος είναι όμως ο μέσος όρος των τελευταίων 15 ετών, γιατί δεν είναι σωστό να συνηθίζουμε και την μεγάλη καταστροφή, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ, πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι τον αριθμό για να το πω, δεν θα ήθελα να πω κάτι λάθος. Ναι. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει. Και λέω να περιμένουμε να τελειώσει, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διάστημα. Από σήμερα η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει μέρα με την ημέρα. Από τους 20 και μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει με ταχύτερο ρυθμό. Και από ό,τι φαίνεται, πάμε σε πάρα πολύ θερμές συνθήκες για το τελείωμα του Αυγούστου. Οπότε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η βλάστηση τώρα, ακόμη και με τις κανονικές θερμοκρασίες του προηγούμενου διαστήματος, ήταν πολύ έφλεκτη, θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο οδεύοντας προς το τέλος του μήνα. Και ξαναλέω, δεν χρειαζόμαστε 6, 7, 8 μποφόρ άνεμο για να έχουμε μια καταστροφή. Στις συνθήκες που είμαστε τώρα, που είναι τώρα η βλάστηση, αρκούν και 3 και 4 μποφόρ άνεμος. Ένα τυπικό δηλαδή μελταίνει με ένα τυπικό αεράκι. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος.
0: Μάλιστα.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, κατατοπιστικός όπως πάντα. Και καταλαβαίνουμε, κύριε Γιάνναρε, ότι το λέμε βέβαια κάθε χρονιά, ότι όταν λήξει και αυτή η αντιπυρική περίοδος, εκτός από το να κάνουμε τον απολογισμό και να δούμε τι κάηκε και τι έμεινε, πρέπει σοβαρά να κάτσουμε κάτω και να αλλάξουμε τον τρόπο πρόληψης.
1: Πολύ σωστά, κύριε Σαλαμά, και το έχω πει νομίζω ξανά και από τη δικιά σας συχνότητα. Πλέον έχουμε τα εργαλεία. Υπάρχει ο νόμος, υπάρχουν τα εργαλεία να τρέξουν οι διεργασίες και από την 1η Νοεμβρίου να ξεκινήσουμε την εφαρμογή. Ώστε 1 Μαΐου του 27, όταν θα πούμε ότι είμαστε έτοιμοι, να είμαστε κατ' ουσίαν έτοιμοι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, ήταν χαρά μου.
3: Real FM. Τάκης και Μπούκης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούκης.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Ο αγαπημένος μας Ζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Ζερόνιμος Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Λοιπόν, να πούμε σε σχέση με την πυρκαγιά στην Σαλαμίνα ότι σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, μεταβαίνει στο νησί στις 12 στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Θα γίνει μία σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και στο επίκεντρο βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών, η αποκατάσταση των πληγέντων, οι διαδικασίες της αποζημίωσης και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών μετά από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά, γιατί είναι πάρα πολλές οι ζημιές. Όποιος δει φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή θα καταλάβει τι ακριβώς εννοούμε.
1: Και βεβαίως δυστυχώς υπάρχει πολύ ορατό ενδεχόμενο να έχουμε μεγαλύτερο τραγικό απολογισμό από αυτή την πυρκαγιά, διότι από τους 8 εγκαυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, οι δύο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την δημοσιογραφική πληροφόρηση που υπάρχει, πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και αυτοί οι άνθρωποι να κερδίσουν την μάχη που δίνουν και να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο φέτος, ναι, το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Να μην έχουμε κάτι αντίστοιχο. Το λέμε αυτό, το είπε και η κυρία Παπαβραμοπούλη προηγουμένως, το είπε και ο κύριος Γιάνναρος επίσης προηγουμένως. Θα έχουμε δύσκολες συνθήκες.
0: Και το επόμενο διάστημα.
1: Τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, θα το δούμε τώρα, θα δούμε και την πρόγνωση του καιρού. Αλλά είναι μια χρονιά, Αλέξανδρε, που θρυνούμε και πυροσβέστες.
1: Πέντε πυροσβέστες
0: ανάμεσα στα 10 θύματα από τις 30 Ιουνίου και μετά. Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό τώρα, γιατί είπαμε ότι θα είναι δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες. Σταδιακά εξασθενούν σήμερα οι ισχυροί άνεμοι που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν θα είμαστε σε συνθήκες καύσωνα προς Θεού, αλλά θα έχουμε άνοδο. Αυτή η δροσερή περίοδος, ας το πω, που έφερε το Μελτέμι, από τη μία, με τον κίνδυνο όμως των επιπλέον όσον αφορά τις φωτιές, περνάει για κάποιες ημέρες. Το Μελτέμι εξασθενεί, οι άνεμοι στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς, η θερμοκρασία θα κινηθεί το επόμενο διάστημα γύρω στους 35-36 βαθμούς, τοπικά θα φτάσει και τους 37 στα ανατολικά ή υπηρετικά. Το Σαββατοκύριακο, προς το Σαββατοκύριακο που έρχεται, δεν αποκλείεται να φτάσουμε ακόμα και τους 38.
1: Ναι. Είναι μακριά από τις συνθήκες καύσωνα. Μιλάμε για καύσωνα όταν έχουμε πάνω από 40, αλλά για την δική μας αίσθηση τουλάχιστον, το 38 με το 40 δεν διαφέρει και
0: πάρα πολύ. Δεν διαφέρει πάρα πολύ. Γιατί η αίσθηση είναι πάντα και λίγο παραπάνω.
1: Εννοείται ότι είναι λίγο παραπάνω.
0: Από το θερμόμετρο.
1: Ειδικά αν μένουμε μέσα στον αστικό ιστό, με την άσφαλτο να βράζει και
0: είδες
1: να μεγαλώνει.
0: Είδες τι δείχνουν θερμικές κάμερες. Κάτι θερμοκρασίες 80 και 90 βαθμούς Κελσίου κοντά στην άσφαλτο στο κέντρο της Αθήνας. Παναγία. Εντάξει, μέχρι τότε να πούμε ότι στην Αττική σήμερα θα είναι πιο ήπιες οι συνθήκες. Ένα ασθενές βόρειο ρεύμα, εκεί μία αύρα δηλαδή η θαλάσσια, μέχρι 4 μποφόρ. Στην Αθήνα θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, με ανέμους ίδιες εντάσεως. Και να μην ξεχνάμε και τον χάρτη επικινδυνότητας, γιατί βλέπουμε ότι σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε περιοχές στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο. Έχουμε ωστόσο 20 περιοχές στο κίτρινο, που σημαίνει ότι έχουμε υψηλό κίνδυνο.
1: Είναι υψηλός ο κίνδυνος στο κίτρινο.
0: Άρα απαιτείται προσοχή.
1: Και το τονίζουμε ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος όταν έχουμε τον χάρτη να βρίσκεται στο κίτρινο, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το πορτοκαλί, να το τονίζουμε. Το 5. Ο κόκκινος συναγερμός είναι όταν καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν έχει πιάσει φωτιά δηλαδή, όταν έχει εκδηλωθεί ήδη, όταν έχει επεκταθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της καταστροφής. Πρέπει να τονίζουμε ότι ουσιαστικά είμαστε στο δεύτερο σκαλοπάτι της ανώτερης επικινδυνότητας που υπάρχει. Μιλάμε για περιοχές όπως είναι όλη η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοκαρνανία, η Φωκίδα, η Εύβοια, η Αχαΐα, η Ηλία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία, όλη η Κρήτη, όλα τα νησιά των Κυκλάδων, το Βόρειο Αιγαίο από την Λέσβο, τη Χίο και την Σάμο και την Ικαρία, αλλά και ο Εύρος και η Ροδόπη. Τώρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής επικράτειας να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα, Δευτέρα, 17 Αυγούστου. Και επειδή το 70% σύμφωνα με στατιστικές καταγραφές των πυρκαγιών ξεκινούν από την ανθρώπινη αμέλεια, Μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε φωτίτσα να ανάψουμε αυτό το χρονικό διάστημα μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Δεν καίμε χόρτα, δεν κάνουμε οξυγονοκόλληση, δεν ανάβουμε ψυσταριές, δεν κάνουμε διάφορα ηλίθια παιχνίδια. Δυστυχώς αυτό είναι. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο το είδα χθες το βράδυ με κάτι πιτσιρικάδες στην Πεντέλη.
0: Τώρα το είδες. Λοιπόν. Ταυτοποιήθηκαν τώρα, αυτό το είδες στο βίντεο, γιατί ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν τα πιτσιρίκια, τα οποία μιλάμε για 13 ετών παιδιά, τα οποία έκαναν ένα challenge, να το πω έτσι, ότι πάμε βάζουμε μια φωτιά εκεί σε ένα δασάκι και κοιτάμε πόσο γρήγορα μπορούμε να την σβήσουμε. Και βρέθηκε ένας περαστικός από διερχόμενο όχημα και τράβηξε το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε και το έπαιξε πρώτος ο Αντένας. Στη συνέχεια κινητοποιήθηκε, ενημέρωσε και την πυροσβεστική. Και κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός και μέσα από αυτό το βίντεο ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν τα παιδιά, τα οποία ζήτησαν συγγνώμη, οι γονείς οι οποίοι δεν είχαν ιδέα ότι τα παιδιά τους συμμετείχαν σε κάτι τέτοιο.
1: Τι να πούμε, τι να σχολιάσουμε, κάποιος θα πει ότι να μπουν φυλακοί οι γονείς τους, κάποιος θα πει ότι ας πούμε να μπουν φυλακοί τα ίδια τα 13χρονα παιδιά. Από την στιγμή που έχουμε θρηνήσει θύματα, θρηνούμε.
0: Θρηνούμε συνεχώς.
1: Αλλά και θρηνούμε και την απώλεια τόσο μεγάλου δασικού όγκου στη χώρα μας.
0: Μας στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα εδώ ο φίλος μας. Στέλνει και φωτογραφίες. Αν τις ανοίξεις θα δεις ακαθάριστα οικόπεδα, θα δεις και κολόνες που από κάτω βρίσκονται πάρα πολλά ξερά χόρτα. Λέει λοιπόν, μόνο τα καθάριστα οικόπεδα αυτά είναι πάντα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, εκτός από τις φωτιές που μπαίνουν από απροσεξία και η τιμωρία είναι μικρή. Οι άλλες που μπαίνουν από τις κολόνες ρεύματος, πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση με άλλους τρόπους. Εδώ φαίνεται ότι μας δουλεύουν. Το είδαμε λοιπόν, και τα ακαθάριστα οικόπεδα τα είδαμε και δημόσιες εκτάσεις είδαμε ακαθάριστες σε πυρκαγιές, πλάνα να δείχνουν σκουπιδότοπους σε δημόσιους χώρους.
1: Τι δεν έχουμε δει.
0: Αυτοσχέδιους.
1: Τι δεν έχουμε δει, Ελισάβετ.
0: Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τον τροχό ενώ έχει 9 μποφόρ και κάνουν ύπαιθρες εργασίες, γιατί έτσι είχαν προγραμματίσει και δεν θα αλλάξουν βέβαια και το πρόγραμμά τους. Άλλους να βγάζουν τις ψισταριές να ψήνουν ακόμα και με μελιτέλια.
1: Εγώ σε ξαναρωτάω τι δεν έχουμε δει. Αυτά
0: πραγματικά,
1: τα έχουμε δει. Πραγματικά. Λοιπόν, να σου πω τι δεν έχουμε δει.
0: Για πες.
1: Δεν έχουμε δει πρόστιμα. Δεν έχουμε δει να παίρνουν πρόστιμα. Και γιατί δεν έχουμε δει να παίρνουν πρόστιμα? Γιατί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την επιβολή αυτών των προστήμων για τα καθάριστα οικόπεδα? Οι Δήμοι. Τι κάνουν οι Δήμοι? Δεν βάζουν πρόστιμα στους δημότες τους και στους δυνάμεις φοβόρους τους.
0: Θα είναι ενδιαφέρον να το δούμε και με το Δήμο Σαλαμίνες, γιατί εκεί υπήρξε η καταγγελία ότι έχουμε οικόπεδα και πολλά σκουπίδια γενικά.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος λοιπόν, επειδή αυτό το πρόβλημα έχει επισημανθεί, είναι η τρίτη χρονιά που έχουμε τον νόμο για τα καθάριστα οικόπεδα, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και την αντιστοίχησή τους σε πρόστιμα χρηματικά. Ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος έχει καταστεί υπεύθυνος? Η πυροσβεστική. Γιατί έχει καταστεί υπεύθυνη πυροσβεστική? Διότι βεβαίως δεν υπάρχει αυτή η σχέση δημότη ψηφοφόρου και δημάρχου. Πρώτον. Δεύτερον, διότι έχει τα μέσα περιπολή με οχήματα και drones που κάνουν καταγραφές για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ξέρουν ποιες είναι οι δύσκολες περιοχές όπου εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές, άρα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση. Και υποτίθεται ότι είχε γίνει μια σύσκεψη στις αρχές του Ιουνίου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Είχε καταστεί υπεύθυνη η πυροσβεστική για τις καταγραφές των ακαθάριστων οικοπαίδων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι τα στοιχεία και αν υπάρχουν επιβολές προστήμων. Δεν είμαστε υπέρ των προστήμων να πληρώνει ο κόσμος, αλλά.
0: Όχι, αλλά εφόσον, να πούμε εκεί που υπάρχει λόγος να πούμε.
1: Εφόσον, ας πούμε, εσύ έχεις ένα οικόπεδο, δίνεις κάποια λεφτά για να το καθαρίσεις, και αυτό είναι θέμα, ότι χρειάζεται να πληρώσεις ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για να καθαρίσεις το οικόπεδό σου, και εγώ δίπλα σου αδιαφορώ και το έχω ακαθάριστο, δεν γίνεται, ας πούμε, να είμαστε τα ίδια σε αυτό. Εγώ πρέπει να πληρώνω, ας πούμε.
0: Εδώ μιλώντας με τον κύριο Αρτοπιό την προηγούμενη Παρασκευή, προέκυψε και ένα άλλο θέμα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι, Αλέξανδρε, με τον έναν τον άλλον τρόπο, δεν έχουν και λεφτά, καθαρίζουν μόνοι τους το οικόπεδο. Μπορεί να μην είναι και πολύ δύσκολο. Όμως ο κύριος Αρτοπιός μας είπε ότι είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης υπεύθυνος και για την απομάκρυνση των ξερών χόρτων. Ουσιαστικά του υποδεικνύει ο Δήμος ένα πράσινο σημείο, το οποίο βρίσκεται ο Θεός ξέρει πού, σε μεγάλη απόσταση. Και επειδή προφανώς και κανένας ιδιοκτήτης δεν έχει ένα βαρύ όχημα ώστε να μεταφέρει και 10 και 20 και 30 σακούλες με ξέρα χόρτα, εκεί θα πρέπει να πληρώσει ένα συνεργείο, επαγγελματίες, ούτως ώστε να γίνει η μεταφορά. Άρα το κόστος δεν το γλιτώνει λοιπόν ο ιδιοκτήτης σε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real
2: FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες.
4: Η ώρα στο Λίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν προληπτικά για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, 9 τραυματίες και καμένα σπίτια. Εξετάζεται καταγγελία σύμφωνα με την οποία η φωτιά άρχισε από οικόπεδο με σκουπίδια. Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Η χείρη απάντηση Αθήνα στη νέα πρόκληση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε βορειοανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του φετινού πακέτου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με 52 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Στο στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα. 6 άμαχοι σκοτώθηκαν και ακόμη 4 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα σε χωριό στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Η Μόσχα εξαπέλυσε επίθεση στην περιοχή Ισμαήλ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη. Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Χθες συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Πεινάω πολύ για τα επόμενα, δεν υπάρχει ύψος που με φοβίζει πια, δήλωσε ο Μανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο ανταγωνισμός με τον Ντουμπλάντης με βοηθάει για να βελτιώνομαι και εγώ, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Δυναμικό ξεκίνημα για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Αλέξανδρος Κόντης και Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα για λιγότερο από μία ώρα. Ακόμα Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και Εύη Βουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δυναμικά φαίνεται ότι έχετε μπει και εσείς με τα μηνύματά σας και για τις φωτιές.
1: Ακούτε, δηλαδή πραγματικά δεν έχετε φύγει.
0: Δεν το περίμενες, ε?
1: Στέλνετε από αλλού, ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Μας ακούνε, παιδί μου. Είναι αυτό που λένε, έχουμε πέρασει. Αλέξανδρος, έχουμε πέρασει που λέει. Λοιπόν, η Ελένη λέει τραγική κατάσταση με τις πυρκαγιές. Υποτίθεται ότι κάθε χρόνο θα πήγαινε καλύτερα το όλο θέμα. Δυστυχώς, κάθε χρόνο και χειρότερα. Τι να πω. Καλημέρα λοιπόν στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλημερίζει, λέει, την καινούργια παρέα. Καλή εβδομάδα με υγεία και χαμόγελα. Συγγνώμη, λέει, που άργησα. Ασόψετε η ζέστη. Η Κατερίνα, διόρθωσέ μου. Κατερίνα, από την Πάτμο δεν στέλνεις μηνύματα. Νομίζω πως ναι.
1: Ναι, ξέρεις, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ειδικά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, έχουν πολύ μεγαλύτερη αίσθηση στις αυτές τις ημέρες. Τα μελτένια δεν είναι τόσο έντονα εκεί όσο είναι στο κεντρικό Αιγαίο και στα βορειότερα νησιά. Το λέω αυτό εκ πείρας, ξέρεις.
0: Κάτι ξέρεις και εσύ παραπάνω.
1: Και ουσιαστικά εγκλωβίζεται η θερμοκρασία, η θερμότητα σε αρκετά σημεία. Αν πας στην Πάτμα, αν πας στην Σίμη, αν πας σε κάποια σημεία της Ρόδου, είναι πολύ πιο έντονη η ζέστη εκεί. Και αν πας βεβαίως και στο πανέμορφο Πυθαγόριο της Σάμου, όπου είναι στο νοτιότερο άκρο.
0: Να πιέψει το σπίτι σου,
1: Λοιπόν, εκεί πέρα νομίζω ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας μαζί με την υγρασία είναι πολύ πιο έντονη. Τι μας σώζει στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ξέρεις τι?

0: νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των ακτών της Μικράς Ασίας. Γι' αυτό είναι τόσο παγωμένα τα νερά. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό το οποίο σώζει την κατάσταση σε αυτές τις πανέμορφες περιοχές.
1: Τι λέει το νησί, δεν μας είπες για τη Σάμο. Από τον τουρισμό πώς το είδες το νησί?
0: Είναι full, είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αρκετοί μου λέγανε ότι φέτος για πρώτη φορά στα χρονικά είχαν τουρίστες από το Μάρτιο.
1: Από το Μάρτιο στη Σάμο.
0: Ναι. Επίσης για πρώτη φορά εδώ και μια πενταετία τουλάχιστον οι άλλοι τουρίστες είναι περισσότεροι σε σχέση με τους τουρίστες από την Τουρκία. Και αυτό όχι επειδή έχουν μειωθεί οι τουρίστες από την Τουρκία, κάθε άλλο, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη αύξηση από χώρες όπως η Ολλανδία, όπως η Πολωνία. Η Πολωνία είναι μια χώρα που πλέον, Ελισάβετ, σε αρκετές περιοχές βρίσκεται στην πεντάδα των χώρων προέλευσης των τουριστών.
1: Μια νέα τουριστική αγορά, λοιπόν.
0: Είναι μια νέα τουριστική αγορά, είναι μια χώρα 38 εκατομμυρίων κατοίκων. Είναι μια χώρα η οποία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Εννοείται ότι έχει ξεπεράσει το μέσο ΑΕΠ, το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Πολωνίας, το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας λόγω της
1: εμείς
0: κρίσης.
1: Εμείς παίζουμε εκεί, δεν είπαμε, στην λίστα κοντά στη Βουλγαρία.
0: Στον
1: πάτο.
0: Ρουμανία, Βουλγαρία, εκεί είμαστε. Εκεί και Ουγγαρία κάπως λιγάκι, επειδή και η Ουγγαρία έχει αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι Πολωνοί λοιπόν είναι αρκετοί, οι Ολλανδοί είναι αρκετοί, οι Σκανδιναβοί κλασικά, Γερμανοί, Ιταλοί, Γάλλοι. Αρκετοί. Το νησί είχε Γάλλους που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως τώρα, εντάξει, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, αν μιλήσω για τη
1: Όχι, εγώ που έχω πάει όμως και είμαι πιο αντικειμενική, γιατί εγώ δεν έχω συναισθηματικούς δεσμούς με το νησί. Θέλω να πω ότι είναι νησί που τα έχει όλα. Όλα.
0: Πραγματικά
1: έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, έχει πάρα πολύ ωραία χωριά, έχει αρχαιολογικούς χώρους, έχει πολύ νόστιμο φαγητό. Δυνατότητες για να δεις φύση, δυνατότητες για να δεις σπήλαια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν το περιλαμβάνει η Σάμος.
0: Να σου πω κάτι που είδα πρώτη φορά.
1: Τι?
0: Είδα το καπλάνι της βιτρίνας. Υπάρχει λοιπόν υπάρχει ένα μουσείο φυσικής ιστορίας.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει ένα μουσείο φυσικής ιστορίας. Είναι στους Μυτιλινιούς. Είναι ένα μεγάλο χωριό, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών από το Πυθαγόριο, όχι πολύ μακριά δηλαδή. Ωστόσο, δυστυχώς, και το τονίζω, το δυστυχώς πήγα για πρώτη φορά στη ζωή μου εκεί, υπάρχουν αρκετά ευρήματα παλαιολιθικά, τα οποία έχουν βρεθεί. Μιλάμε για κρανία, μιλάμε για οστά, μιλάμε για χαβλιόδοντες κτλ. Ζώων που παραπέμπουν σε καμιλοπαρδάλεις, σε υποποτάμους, σε ρινόκερους βεβαίως, στην ορεινή περιοχή της Σάμου. Υπάρχουν τέτοια οστά, εκτίθενται σε αυτό το μουσείο φυσικής ιστορίας, αλλά εκτίθεται και το γνωστό καπλάνι της βιτρίνας. Είναι το γνωστό μυθιστόρημα.
1: Αυτό είναι της Βενελόπης Δέλτα.
0: Ναι, αυτό είναι υπαρκτό λοιπόν. Υπάρχει ένας γατόπαρδος, αυτό είναι. Ήταν στα κατοικούσε στη Μικρά Ασία και στην Σάμο. Υπάρχει κανονικά ιστορία πώς είχε κολυμπήσει στο στενό πέρασμα της Μικάλης. Είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο, 2 η απόσταση. Είχε φτάσει εκεί και είχε πάει στη βιτρίνα τη γνωστή, με αποτέλεσμα να γραφτεί και αυτό το μυθιστόρημα. Υπάρχει ακόμα βαλσαμωμένο, μπορεί ο κόσμος να το επισκεφτεί. Ας μην πούμε όμως.
1: Να και κάτι καινούριο, είδες πόσα μαθαίνεις ακόμα και για τον δικό σου τόπο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα της φωτιάς στη Σαλαμίνα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου, τον κύριο Σωτήρη Νάνο. Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Νάνο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καταρχάς, πείτε μας ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τις ανασωπηρώσεις στην περιοχή που έχει πληγεί.
2: Δεν υπάρχουν ανασωπηρώσεις. Το πρωί κατά τις 7 ένα Έριξον έκανε προληπτικές ρήψεις. Η φωτιά έχει σβήσει πλήρως. Δεν υπάρχουν ανασωπηρώσεις και στα δύο μέτωπα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Είναι αυτά που μας προβληματίζουν και περιμένουμε διακαώς το πόρισμα του προανακριτικού της πυροσβεστικής για να δούμε ακριβώς τι
1: για να το λέτε εσείς κάτι έχετε στο μυαλό σας.
0: Για να επιβεβαιωθούν οι υποψίες σας, κύριε Νάνη.
2: Υπάρχουν και τα επίσημα χείλη του εκπροσώπου της πυροσβεστικής από εχθές, ο οποίος και εκείνος δήλωνε σε όλα τα κανάλια ότι είναι και εκείνος προβληματισμένος για πώς γίνεται δύο διαφορετικά μέτωπα μέσα σε 10 λεπτά να έχουμε τέτοια δυνατή ένταση.
0: Πόσο απέχουν αντιδήμαρχοι αυτά τα δύο μέτωπα?
2: Δεν σας άκουσα.
0: Πόσο απέχουν σε απόσταση, πόσα χιλιόμετρα είναι?
2: Είναι περίπου στα 5 χιλιόμετρα απόσταση.
0: Είναι πολύ μεγάλο. Και πραγματικά εξαιρετικά.
1: Υπάρχει κάποια εικόνα τι μπορεί να έγινε, γιατί ακούστηκε ότι υπήρχε καταγγελία για το πρώτο μέτωπο ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο με σκουπίδια.
2: Έχετε

0: Ξέρεις κάποια εικόνα?
1: Η συγκεκριμένη οδό που πήρε φωτιά το οικόπεδο, δεν υπάρχουν κάδοι του Δήμου Σαλαμίνας. Για μιλάμε για σκουπίδι έτσι μέσα σε κάποιο οτιδήποτε. Αν υπήρχαν σκουπίδια σε κάποιο ιδιόκτητο οικόπεδο, αυτό δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Περιμένω και εγώ το πόρισμα. Πάντως,
0: ούτε έχει γίνει καταγγελία νωρίτερα, εννοώ τις προηγούμενες εβδομάδες, για κάποιο ενδεχομένο σκουπιδότοπο σε οικόπεδο.
1: Η Σαλαμίνα μετά τον 2024 της πυροσβεστικής διάταξης, τον νόμο τον 2024, πραγματικά υποφέρει από τα καθάριστα οικόπεδα. Μιλάμε για πάνω από 10.000 ακαθάριστα οικόπεδα αυτή τη στιγμή. Και όσοι καθαρίζουν, δυστυχώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα μετά να τα μεταφέρουν εκεί που τους έχει υποδείξει ο Δήμος. Γιατί έχουμε και χώρο, έχουμε υποδείξει στους δημότες και στους πολίτες του νησιού κάποιον χώρο που μπορούμε εμείς και διαχειριζόμαστε τα κλαδιά.
0: Άρα παραμένουν οι σακούλες με ξερά χόρτα έξω από οικόπεδα.
1: Βέβαια. Εμείς σαν Δήμος Σαλαμίνας λειτουργούμε, το προσωπικό μας και τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου που έχουμε, που διαθέτουμε, είναι για 37.000 κόσμο, όσα λέμε υπογραφή του 21. Η επισκεψιμότητα όμως είναι τεράστια. Δηλαδή, να σας δώσω ένα νούμερο για να καταλάβετε, η αύξηση των απορριμμάτων τον Αύγουστο του 26, και αν δεν έχει κλείσει ακόμα ο Αύγουστος, έτσι, με τον Αύγουστο του 25, στα απορρίμματα μιλάω, έχουμε μια αύξηση 50%. 50%.
2: Αντιδημαρχή, είναι δεδομένο αυτό ότι υπάρχει και το αντιμετωπίζουν όλοι οι παραθεριστικοί τόποι της χώρας. Δεν θα πρέπει να το έχετε προβλέψει.
1: Σωστά. Όμως μιλάμε για ένα νησί. Να προβλέψουμε τι, ότι ένα νησί το χειμώνα έχει 50.000 κατοίκους και το καλοκαίρι φτάνει 350.000 κατοίκους. Είναι εξωπραγματικό αυτό το νούμερο και πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, όχι μόνο σαν Δήμος. Δηλαδή, οι κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς προς την αποκεντρωμένη, προς την περιφέρεια, προς την ίδια την κυβέρνηση, πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω από αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, η κατάσταση πάντως δεν θα αλλάξει, γιατί κάθε καλοκαίρι προφανώς και θα αυξάνεται ο πληθυσμός, άρα και τα απορρίμματα, γιατί έχετε πάρα πολλούς παραθεριστές. Είστε δίπλα στην Αττική.
1: Ακριβώς. Και μετά όλη αυτή την παρατεταμένη
0: κρίση. Άρα κάτι πρέπει να γίνει
1: στη χώρα μας. Σωστά. Πρέπει να σκύψουμε σοβαρά να δούμε το πρόβλημα της Σαλαμίνας. Η Σαλαμίνα μπορεί, αν πραγματικά καθίσουμε όλοι οι φορείς από πάνω και το δούμε, μπορεί να είναι και ένα μοντέλο πρότυπο αργότερα για τους άλλους Δήμους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Είμαστε δίπλα στην Αθήνα, είμαστε στα πόδια, της Αττικής. Πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό το πράγμα.
0: Αυτά τα 10.000 ακαθάριστα οικόπεδα, είπατε. Σωστά είναι το νούμερο.
1: Σωστά.
0: Ναι,
1: και να σας
0: τα ελέγχει κάποιος? Γιατί καταλαβαίνω ότι μάλλον εσείς θα πρέπει να τα ελέγξετε ως Δήμος.
1: Έχουμε μια επιτροπή, βέβαια, που γίνονται οι καταγγελίες, οι αυτοψίες και τα λοιπά. Μετά τα μεταθέτουμε εμείς στην πυροσβεστική, γιατί από πέρσι η πυροσβεστική είναι αρμόδια μετά για την επιβολή προστήμων κτλ. Αλλά δεν προλαβαίνουμε πραγματικά. Το προσωπικό του Δήμου είναι λίγο μπροστά σε όλο αυτό τον όγκο.
2: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα, αντιδήμαρχε?
1: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα, ναι. Βέβαια, η ροή των προστήμων δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, γιατί και σας το ξαναείπα, το προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος δεν είναι αρκετό.
2: Ναι.
1: Δεν είναι,
2: ναι. Και να ρωτήσω τώρα, μετά την επιβολή του προστήμου, καθαρίζεται το οικόπεδο? Υπάρχει παράλληλα και η επιβολή του καθαρισμού του οικοπέδου?
1: Αυτό μετά είναι στην ευτυχία του κάθε δημότη, του κάθε πολίτη. Αφού τρώει το πρόστιμο, μετά σου λέει, αφού το έφαγα το πρόστιμο, συμβαίνει και αυτό. Να γνωρίζετε, γιατί οι Έλληνες το έχουν.
0: Το αφήνει και έτσι.
1: Ναι, μπορεί να το αφήσει και έτσι. Σου λέει, έφαγα το πρόστιμο τώρα, θα δεις, το αφήνω έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή και εχθές, θα σα δώσω να καταλάβετε, γιατί είμαι στο πεδίο από εχθές. Κάναμε την εκένωση με τα πλωτά μέσα. Υπήρχε ευτυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών συνεργάστηκε. Υπήρχαν και αυτοί που βρήκαν την ευκαιρία να τα βάλουμε το Δήμο, να τα βάλουμε εμένα, να τα βάλουμε με τους φορείς. Είναι στην ιδιοσυγκρισία του Έλληνα. Πρέπει να αλλάξουμε και την νοοτροπία μας.
0: Τώρα, εσείς μιλήσατε για καθάριστα οικόπεδα και είπατε ότι δεν υπάρχει και δυνατότητα πολλών ελέγχων. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ λίγο το προσωπικό. Άρα, να ρωτήσω, οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί?
1: Εμείς κάθε χρόνο καθαρίζουμε τους δημόσιους χώρους. Και σε μια πρόσφατη πυρκαγιά που είχαμε στην περιοχή των Σελληνίων, ο Δήμος είχε καθαρίσει το δικό του το χώρο και τα οικόπεδα δεξιά-αριστερά ήταν ακαθάριστα.
0: Ναι.
2: Άρα δεν υπάρχει θέμα από το Δήμο Σαλαμίνας για χώρους οι οποίοι ανήκουν στο Δήμο και δεν έχουν καθαριστεί. Είστε σαφείς αυτό.
1: Η Σαλαμίνα έχει 97 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Σαλαμίνα λοιπόν είναι όσο είναι ο Πειραιάς, ο Κορυδαλός, η Αμφιάλη, η Νίκαια, όλα μαζί. Είναι η Σαλαμίνα μόνη της. Και να σας δώσω να καταλάβετε, είμαστε το 67% της επικράτειας είναι δάσος. Και τα υπόλοιπα είναι οικόπεδα, ιδιόκτητα τα οποία βρίσκονται μέσα στα δάση. Οπότε η ευθύνη των πολιτών είναι τεράστια. Να έρθουν σε συνεργασία με το Δήμο, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά μόνοι μας δεν αντέχουμε. Οι υποδομές του Δήμου δεν είναι τόσο δυνατές για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτόν τον όγκο των οικοπαίδων και για όλη αυτή την επισκεψιμότητα.
0: Τώρα, έχετε...
2: Υπάρχουν ζητήματα σε αυτό.
0: Ναι,
2: το
0: ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Ο κύριος Νάνος θέτει ζητήματα τα οποία αφορούν όλους τους δήμους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα αυτή την περίοδο. Είναι τα ζητήματα αυτά δεδομένα και στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Δεν υπάρχει κανένας δήμος, αντιδήμαρχος ή δήμαρχος που να μην ζητά περαιτέρω ενίσχυση από το κεντρικό κράτος και από τις περιφέρειες. Δεν ξέρω αν πρέπει να ενισχυθεί και ο ρόλος των περιφερειών σε αυτήν την κατάσταση, διότι βλέπουμε ότι...
0: Έχει κάποιο ρόλο η περιφέρεια όσον αφορά αυτά τα θέματα.
1: Η περιφέρεια βοηθάει, μας ενισχύει στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας με τις υδροφόρες της και αν χρειαστούμε σε περίπτωση συμβάντος μηχανήματα έργου.
0: Όχι, εννοώ στα προληπτικά μέτρα όσον αφορά.
1: Εγώ μιλάω για πρόληψη. Να. Θα πρέπει να καθίσουμε όλοι πάνω από το τραπέζι και να λύσουμε το πρόβλημα της Σαλαμίνας. Το επαναλαμβάνω, είναι μια πρόταση που κάνω έτσι ώστε η Σαλαμίνα αργότερα να αποτελέσει πρότυπο και για τους υπόλοιπους Δήμους. Όλοι οι Δήμοι της περιφέρειας, όλοι οι Δήμοι που έχουν το ίδιο πρόβλημα με τη Σαλαμίνα αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα.
2: Αντιδήμαρχε, τώρα ποιο είναι ο απολογισμός της καταστροφής? Μπορείτε να μιλήσετε για στρέμματα, μπορείτε να μιλήσετε για καμένα σπίτια?
1: Με τον διοικητή που μίλησα νωρίς το πρωί, δεν είχε πλήρη εικόνα και εκείνος. Είμαστε κοντά στα 120 στρέμματα, υπολογίζουμε να έχουν καεί. Δεν είναι τεράστια η ζημιά όσον αφορά τα στρέμματα, αλλά όμως έχουμε κοντά στα 15 σπίτια. 3-4 είναι ολοσχερός και δύο επιχειρήσεις εστίασης έχουν καεί ολοσχερός και αυτές. Έχουμε και οχήματα καμένα και κάποιες βάρκες που ήταν έξω στην Αθαγιαλό.
0: Είναι μεγάλες οι ζημιές από ό,τι φαίνεται.
1: Για εμάς, για τη Σαλαμίνα που δεν έχουμε ζήσει τέτοια καταστροφή, είναι τεράστια.
0: Αντιπυρικές ζώνες υπάρχουν
1: Ακούστε, δείτε, εμείς είμαι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας τα τελευταία 5 χρόνια. Όταν παραλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, δεν υπήρχε τίποτα σε επίπεδο πολιτικής προστασίας παρά μόνο μία υδροφόρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε κέντρο επιχειρήσεων με τηλεοράσεις, με θερμικές κάμερες, με κάμερες παρακολούθησης, με drone, έχουμε 3 πυροσβεστικά, έχουμε υδροφόρες, έχουμε προσωπικό που βγαίνει και περιπολή. Αλλά παραλαμβάνω, είναι ελάχιστα αυτά που κάνουμε σε σχέση με τις ανάγκες που έχει το νησί.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση σε σχέση με την πορεία, την κατάσταση υγείας των εγκαυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
1: Η τελευταία ενημέρωση που έχω ήταν αργά χθες τα ξημερώματα ότι είναι σε καλή κατάσταση. Οι περισσότεροι είχαν αναπνευστικά προβλήματα τα οποία ξεπεράστηκαν και για τους δύο τελευταίους που βρίσκονται στο θριάσιο ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι σε καλή.
2: Επίσης δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση για τα αίτια της τραγωδίας με την απώλεια των δύο ζώων των
1: κυρίων Κιουμέζου και Καρυγίου. Θα περιμένω το πόρισμα του προανακριτικού της πυροσβεστικής.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ήταν ο κύριος Σωτήρης Νάνος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σαλαμίνας. Ένας δήμος που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης καταστροφής, όχι όσον αφορά την έκταση της φωτιάς, 120 είναι τα στρέμματα που επλήγησαν, αλλά όσον αφορά το κεφάλαιο των ανθρωπίνων ζωών και
0: των τραυματιών,
2: των εγκαυματιών, των περιουσιών του καθενός. Μιλάμε για δύο επιχειρήσεις εστίασης, 10 και πλέον σπίτια, 2 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους και άλλα 2 άτομα αντιμετωπίζουν
0: και πολλά τα θέματα που έθεσε ο κύριος Νάνος, τα οποία όπως είπες αφορούν το σύνολο σχεδόν των παραθεριστικών περιοχών. Οπότε εκεί μάλλον χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και ένα άλλο σχέδιο προφανώς πρόληψης, γιατί έχει δίκιο ο κύριος Νάνος, μέσα στους μήνες τους καλοκαιρινούς αυξάνεται ο πληθυσμός και ο όγκος των απορριμμάτων ραγδαία. Προφανώς ένας δήμος ο οποίος τους υπόλοιπους 9 μήνες έχει να αντιμετωπίσει έναν χι αριθμό πολιτών, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτόν τον όγκο όταν ακόμα και δεκαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες. Ορίστε, στέλνει ο Κυριάκος μήνυμα, λέει, Ηράκλειο Κρήτης, συγκεκριμένα από το ΕΠΑΛ στις Μεσαμπελιές, στο πρόβλιο, λέει, ξεπερνάνε τα χόρτα, τα κάγκελα του σχολείου.
2: Λοιπόν, στείλτε και φωτογραφίες, φίλοι μας. Τώρα είναι δυστυχώς ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να το δούμε σε αρκετές γωνιές της Ελλάδας. Εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστές οι δικαιολογίες αυτές, ότι έχουμε 50.000 μόνιμους κατοίκους, έχουμε 350.000 το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτοί οι δήμοι που αντιμετωπίζουν τέτοια αύξηση πληθυσμού, πρώτον, βασίζουν την τοπική τους οικονομία σε αυτή την αύξηση πληθυσμού. Σωστά.
0: Βέβαια, όλα τα κέρδη του τριμήνου, τετραμήνου, ας το
2: πούμε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, δεύτερον, αυτή η αύξηση του πληθυσμού ουσιαστικά δίνει ψωμί σε τοπικούς επιχειρηματίες και σε πολλές επιχειρήσεις. Σωστά.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Σωστά. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτοί οι δήμοι που αντιμετωπίζουν αυτή την αύξηση πληθυσμού, που έχουν τόσες ξενοδοχειακές και παραθεριστικές κλίνες, να μην έχουν υπολογίσει τα ζητήματα που προκαλεί αυτή η αύξηση και να αποσκοπούν μόνο στα ωφέλη που θα έχει αυτή η αύξηση του τοπικού πληθυσμού ή εποχιακή. Λοιπόν, δεν γίνεται να ακούω άλλο από δημάρχους, ας αφήσουμε το θέμα των πυρκαγιών. Δεν γίνεται άλλο να ακούω από δημάρχους και εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης τη δικαιολογία ότι δεν μαζεύω τα σκουπίδια. Δεν μπορώ να μαζεύω τα σκουπίδια γιατί έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Τα σκουπίδια είναι απαράδεκτο.
2: Λοιπόν, επειδή λέγαμε προηγουμένως για την Σάμμο, η οποία έχει πάρα πολλές ομορφιές, όπως επίσης και έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα με τεράστια ακτογραμμή, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, με πάρα πολλά υπέροχα μέρη. Πείτε μου ένα μέρος όπου δεν βλέπεις πλαστικά και άλλα απορρίμματα πεταμένα εδώ και εκεί. Αν ήθελα να αλλάξω ένα πράγμα,
0: ναι,
2: θα ήταν αυτό. Η διαχείριση των απορριμμάτων σε αυτήν την χώρα, ειδικά τους τουριστικούς, τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Έλα, βάζουμε και εμείς το χεράκι μας.
2: Εννοείται ότι βάζουμε το χεράκι.
0: Βάζουμε το χεράκι.
2: Αλλά ας πούμε, στο Πυθαγόριο πρέπει να περπατήσω 15 λεπτά για να βρω κάδο ανακύκλωση. Είναι δυνατόν? Από το σπίτι μου 15 λεπτά για να περπατήσω, για να βρω κάδο ανακύκλωση.
0: Όχι, ψάχνω σε
2: όλο το,
0: το
2: μέρος στο Πυθαγόριο να βρω κάδο ανακύκλωση.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι πας σε μια παραλία και με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία
2: και
0: βλέπεις
2: ένα
0: ότι
2: πολύ μικρό
0: φεύγει
2: κάδο ο οποίος έχει ξεχυλήσει.
0: Ναι,
2: και αυτό δεν είναι μόνο.
0: Από την παραλία και τα έχουν αφήσει.
2: Στη Σάμμο, στα νησιά, στην Αττική να πάμε σε παραλίες Αττικής, υπάρχει ένας μικρός κάδος, στη Βουλιαγμένη να πας. Υπάρχει μια παραλία χιλιάδες άτομα κάθε Σαββατοκύριακο. Και υπάρχει, ας πούμε, ένας κάδος ανά 100 μέτρα, ο οποίος εξυχυλισμένος. Και φυσάει ο αέρας και παίρνει τα
0: και
2: καλαμάκια.
0: Τα και θα πάει μέσα
2: παίρνει τα καπάκια. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή. Είναι ντροπή. Και πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς. Να σου πω κάτι. Ένας φίλος πήγε φέτος στην Ιαπωνία. Πήγε ταξίδι.
0: Μα τώρα είμαστε σε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα. Πού πας
2: κι
0: εσύ?
2: Πήρε ένα καφέ στο δρόμο και έκανε βόλτες στο Τόκιο. Και έψαχνε κάπου να το πετάξει. Τον ήπια το καφέ. Έψαχνε κάπου να τον πετάξει. Δεν υπάρχουν κάδοι στο Τόκιο. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
2: Η νοοτροπία είναι ότι το δικό σου το πρόβλημα δεν θα το υπομειστεί ο Δήμος. Το σκουπίδι πιανού είναι δικό σου.
0: Θα το πάρεις μαζί σου.
2: Θα
0: λοιπόν
2: το πάρεις μαζί σου. Όπου και να είσαι. Λοιπόν,
0: βλέπεις,
2: ήταν...
0: γι' αυτό σου λέω ότι φταίμε κι εμείς. Γιατί είναι σωστό αυτό που λες. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας μικρός κάδος στη Βάρκιζα για τόσες χιλιάδες λιγόμενους. Αλλά και εμείς, βέβαια, το έχουμε πάρα πολύ εύκολο.
2: Ας μην πετάμε τα σκουπίδια μας όπου να είναι για να τα ξεφορτωθούμε.
0: Ας έχουμε
2: μια
0: να φύγουμε και να τα αφήσουμε όλα πίσω.
2: Και θα τα πάρουμε. Θα πάμε
0: τους
2: να τα
0: είδες τους Ιάπωνες στο Μουντιάλ που πριν φύγουν από κάθε γήπεδο παίρνανε και καθαρίζανε τα σκουπίδια.
2: Και δυστυχώς το κάνουν και νέα παιδιά. Αυτό. Αφήνουν σκουπίδια εκεί πέρα που θα πάνε, ας πούμε, για μπάνιο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες.
0: In Κεφαλονιά, 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Νίκος Στρεμματαγής δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σωτήρης Νάνος. Η χειριαπά της Αθήνας στη νέα πρόκληση Άγκυρας για την ανακήρυξη δύο θαλασσιών πάρκων σε βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Σωστή, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό στο επικοντό. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: χαμός γίνεται με τα μηνύματα και όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και όσον αφορά τα σκουπίδια. Στέλνει ο Φώτης και λέει: δεν μπορώ να ακούω, λέει, τέτοια πράγματα. Πήγα στη Σαλαμίνα μία φορά με την οικογένειά μου και όλες οι παραλίες, οι κάδοι από πίσω στον δρόμο ήταν φύσκα, μπάζα, ξύλα. Οτιδήποτε λέει φταίει ο πολίτης, εμείς φταίμε, ο Δήμος φταίει. Θέλω να ρωτήσω τα δημοτικά τέλη και όλους τους φόρους που πληρώνουμε πού πάνε.
1: Ναι. Επίσης, η κυρία Ελένη, το έχω βιώσει δύο φορές τον Άγιο Στέφανο Αττικής. Τίποτα, μόνο τίποτα. Όλα μόνο για την καρέκλα. Όσα είπε ο αντιδήμαρχος δεν ισχύουν. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, αλλά επειδή δύο φίλοι μου έχουν σπίτι στα Περιστέρια και πάμε συχνά, η Σαλαμίνα ήταν το ίδιο σκουπιδαριό και το χειμώνα. Καταλαβαίνετε τι χαρακτηρισμό θέλω να δώσω. Και άλλο ένα μήνυμα, ο κύριος Διονύσης. Άντε και έχεις κάδο ανακύκλωση δίπλα σου. Αυτά που θα πετάξει θα ανακυκλωθούν. Α, μισό λεπτό, κάτσε. Εδώ πέρα τώρα.
0: Ανοίγει μεγάλο θέμα τώρα.
1: Διαφωνώ. Διαφωνώ πάρα πολύ. Γιατί εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να μην κάνουμε ανακύκλωση.
0: Και μετά όλοι οι υπόλοιποι να ελέγξουμε ότι γίνεται η διαδικασία κανονικά.
1: Ρε, εσύ να σου πω κάτι τώρα. Ξέρεις ποια εκδρομή πρέπει να πηγαίνουν όλα τα δημοτικά σχολεία? Πού πρέπει να πηγαίνουν? Στο Χιτά. Έχεις πάει ποτέ στο Χιτά?
0: Έχω περάσει.
1: Έχω πάει καμιά εικοσαριά φορές δημοσιογραφικά. Η πρώτη ήταν το 2007 όταν είχε πιάσει φωτιά.
0: Και πόσες φορές
1: έχει πιάσει φωτιά? Η τελευταία φορά ήταν το 2019 που είχα επισκεφτεί το χώρο πριν να λάβω την συνταξία και έκανα πολύ έντονο ρεπορτάζ. Και τότε υπήρχε μια απεργία των υπαλλήλων. Αν θυμάστε, το 2019 ήταν για περίπου 10 μέρες η Αθήνα γεμάτη σκουπίδια γιατί δεν λειτουργούσε ο Χιτά. Άκου να δεις τώρα. Δεν γίνεται εμείς να ενισχύουμε αυτή την κατάσταση και να μην πηγαίνουμε τα σκουπίδια μας σε κάδο ανακύκλωσης λέγοντας ότι «Α, μπορεί και να μην ανακυκλώνονται». Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε σαν πολίτες, να μην επιβαρύνουμε περισσότερο τους κάδους που πηγαίνουν για ταφή τα απορρίμματα και να ενισχύουμε τους κάδους που πηγαίνουν για ανακύκλωση τα απορρίμματα. Τώρα, αν κάποιοι δεν κάνουν ανακύκλωση, αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Εγώ πρέπει να σου πω τι γίνεται ανακύκλωση, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα. Και τα σκουπίδια, οι συσκευασίες, γιατί δεν είναι σκουπίδια, είναι πλούτος. Έχουν λεφτά αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, ανακυκλώνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα έπρεπε βεβαίως να είναι υπερπολαπλάσιος. Αλλά αυτά τα οποία πάνε στους μπλε κάδους, εννοείται ότι ανακυκλώνονται σε ποσοστό πάνω από 80%. Δυστυχώς, το εθνικό ποσοστό είναι κολλημένο γύρω στο 16, 17, 18, 20% εδώ και μία εικοσαετία. Ας ελπίσουμε να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό.
0: Και καλημέρα και στον Κώστα, γιατί επιβεβαιώνει αυτό που λες. Λέει: Σάμο, δεν υπάρχει ουσιαστική διαχείριση, λέει, των πλαστικών. Δεν είναι μόνο το Πυθαγόριο. Ρώτησα, λέει, την αντιδήμαρχο Δυτική Σάμου και μου το επιβεβαίωσε. Όλα πάνε σε χωματερές. Πρόπερση, λέει, είχα φορτώσει όλα τα πλαστικά που κατανάλωσα στο αυτοκίνητο και τα έφερα στην Αθήνα.
1: Ναι, δεν είναι μόνος ο Κώστας που το κάνει αυτό. Ευτυχώς το κάνουν αρκετοί, πρέπει να σου πω. Και εγώ έχω φίλους που γεμίζουν το πορπαγκάζ τους με τα πλαστικά μπουκάλια που καταναλώνουν στο νησί, ούτως ώστε να μην το επιβαρύνουν. Σκεφτείτε το. Σκεφτείτε, δηλαδή, δεν είναι πραγματικά τραγικό? Ποιος είναι ο όγκος της σακούλας των σκουπιδιών που πετάμε, αν βάλουμε όλα τα ανακυκλώσιμα σε σχέση με αυτά τα οποία θα μπορούσαν να. Δεν είναι ανακυκλώσιμα, τέλος πάντων. Είναι ένα περίπου 10 με 20% του όγκου των απορριμμάτων. Είναι τραγικό να επιβαρύνουμε τα νησιά. Καταλαμβάνουν μια έκταση οι χώροι ταφής, η οποία δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί για τίποτα άλλο σε δεκαετίες, μη σου πω για αιώνες, πέρα από την ταφή των σκουπιδιών. Θα μείνουν καταδικασμένοι στο να φιλοξενούν τα σκουπίδια. Ας περιορίσουμε τα σκουπίδια που θα πηγαίνουν εκεί πέρα. Βεβαίως, όλα αυτά πρέπει να έχουν μια κεντρική διαχείριση και όχι να τα διαχειρίζονται με μονομένα οι πολίτες.
0: Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia, καλέστε στο 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιοφώνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Και αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με την Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχόφ, σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για τα ευχάριστα, για αυτά που κάθε καλοκαίρι αυτή την περίοδο μας κάνουν να χαμογελούμε και να είμαστε περήφανοι. Δημήτρη Σταυρακάκης, καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Και
2: σωστά λέτε για τα ευχάριστα, γιατί χθες ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ για τον ελληνικό αθλητισμό με μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβης, στο Πέρμηθα, μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, μετάλλια στην Κολύμβηση. Στο Παρίσι, μετάλλια στο Στίβο, στο Μπέρμιγχαμ που ολοκληρώθηκαν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκινάμε με τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος για ακόμη μια φορά έδειξε ότι είναι από τους κορυφαίους κολυμβητές παγκοσμίως, γιατί έφτασε τα 9 συνολικά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυστά, 100 μέτρα ύπτιο, μια φοβερή κούρσα. Με τον Χρήστο να παίρνει το
1: μισή ανάσα η διαφορά από τον δεύτερο.
2: Μια χεριά θα έλεγα εγώ. 52-27 έκανε ο Χρήστο. 52-28 εκατοστά ο Τσεκόν, ο Ιταλός. Πραγματικά ο Χρήστο χθες ήταν φοβερός. Έκανε, ξαναπήρε το χρυσό μετάλλιο για τη διαδοχική διοργάνωση. Μια χεριά που ήταν παραπονούμενο, θα έλεγα ήταν τέταρτος στα 50 ύπτιο, αλλά χθες έδειξε ότι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και σε 100 ύπτιο πήρε το χρυσό μετάλλιο με το 52-27-52-28 τσεκών, ο Σαμαστένκο Ρόξος 52-57. Πραγματικά ήταν πολύ καλή κατάσταση. Ο ίδιος δεν πίστευε ότι θα είναι πρώτος. Είπε ότι στόχος του ήταν να είναι στο βάθρο. Όμως είπε χαρακτηριστικά ότι ξέρω πλέον να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις μέσα στην κούρσα, πώς έχω την εμπειρία να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις όταν μένει πίσω. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη η προσπάθεια που έκανε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μετά τον τελικό ο Απόστολος Χρήστου για την επιτυχία του.
3: Τέταρτη φορά υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024 και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα καταφέρα, και ήταν το μυστικό. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθος στα 100 ύπτιο. Πόσο μάλλον τώρα καλύτερα που κέρδισα, γιατί όπως είπες είναι και παράδειγμα που έχω το πρώτο ευρωπαϊκό άνδρα το 2016. Οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα. Το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Θες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
2: Λοιπόν, στο κολύμπι για να κλείσουμε,
1: ναι.
2: Ότι χθες πήραμε το χρυσό που μας έλειπε από αυτή τη διοργάνωση και φυσικά έχουμε και τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε δύο ακόμα μετάλλια, ένα αργυρό, ένα χάλκινο, και έτσι από το Παρίσι φεύγουν τα παιδιά με. Ένα χρυσό, ένα αργυρό, ένα χάλκινο και 14 συμμετοχές σε τελικούς, που είναι πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση, ιστορία, με 17 νέα πανελλήνια ρεκόρ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πολύ επιτυχημένη.
1: Πολύ καλή εμφάνιση για την ελληνική αποστολή.
2: Δεν μόνο τα μετάλλια, να κοιτάμε και πόσες συμμετοχές θα σε τελικούς. Λοιπόν, χθες το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Τι τελικός ήταν αυτός, Δημήτρη? Τι τελικός ήταν αυτός?
2: Ζόρισε πάρα πολύ τον Μάτου του Μπλάτη. Να πω ότι τον έβαλε να προβληματιστεί και ο Ντουμπλάτης, που μπορεί να είναι διαστημικός αθλητής, αλλά χτες ζορίστηκε πάρα πολύ.
1: Τον ζόρισε και τον έφτασε στο σημείο να κάνει δεύτερο ρεκόρ αγώνων στα 6-20, ο Ντουμπλάντης.
2: Τα ρεκόρ αγώνων στα 6-15.
1: Ναι.
2: Ο Καραλής έκανε 6 μέτρα. Πήγε στο τέλος ο Καραλής να κάνει 6-20 για να πάρει αυτό στο χρυσό. Mm-hmm. Όμως εκεί απέτυχε και δεν μπόρεσε να κάνει, να έλεγα εγώ, το μεγάλο κόλπο για να μπορέσει να πάρει το χρυσό. Όταν άφησε το ύψος ο Ντουμπλάντης, ο Καραλής προσπάθησε να κάνει εκεί το 6-20 να το περάσει. Δεν τα κατάφερε, όμως και έτσι πήρε το αργυρό μετάλλιο ο Καραλής, χρυσό του Ντουμπλάντης, ο Γάλλος ο Τιερί με 5,85 στην τρίτη θέση. Όμως ο Καραλής έδειξε ότι έχει το ύψος πια, ότι έχει τα ύψη αυτά τα 6 μέτρα, πάνω από τα 6 μέτρα και ότι δεν φοβάται τίποτα. Ρωτήθηκε, και εδώ θέλω να σταθώ, στην δήλωση που έκανε, ρωτήθηκε χθες το βράδυ, του λένε ναι, εντάξει, λέει πολλοί κόσμος ότι αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης, θα ήσουν εσύ πρώτος, ότι έχει πέσει πάνω σε αυτόν τον υπεραθλητή. Όμως ο Μανώλης Καραλής ξεκαθάρισε ότι ο Ντουμπλάντης, αυτός ο συναγωνισμός που υπάρχει με τον Ντουμπλάντη που έχουν την ίδια ηλικία, έχουν σχεδόν μεγαλώσει μαζί αγωνιστικά, πρέπει να το πούμε αυτό, τον βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε.
1: Σπρώχνει ο ένας τον άλλο, ναι.
4: Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε: Μανώλο, άμα δεν ήταν ο Ντουμπλάντης και άμα δεν ήταν αυτός ο αθλητής, θα ήσουν χρυσός, θα είχες κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, θα ήσουν ο καλύτερος αθλητής στην ιστορία. Αλλά με αυτό το σκεφτικό και κλείνομαι και υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια, γιατί με τον Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια. Τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Είναι σημαντικό να μοιράζεσαι τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της ημέρας, το λέω συνέχεια και πρέπει να το λέω για να το ακούνε τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό, ότι εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους φίλους του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ αγνό και είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.
0: Υπέροχες δηλώσεις, Δημήτρη.
2: Παιδιά, λέει, θα μπουν σε ένα ραφάκι τα μετάλλια. Εντάξει, δηλαδή.
0: Και οι ανθρώπινες σχέσεις θα μείνουν, και αυτό είναι, εννοεί και μπόλικα. Ο Μανώλης.
2: Ναι, και μπαίνουν οι ανθρώπινες σχέσεις, αυτές που έχουν γίνει και τον βοηθάει πάρα πολύ. Καθαρίζει ότι δεν έχει όρια, ότι έχει μεγάλους στόχους. Πάντως, χθες έδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι στην πρώτη γραμμή, ότι δεν φοβάται απέναντι στον Ντουμπλάντης, ότι κάποια στιγμή. Κάνουν την πρόβλεψη, θέλετε να πω να κάνουν την πρόβλεψη ότι κάποια στιγμή θα τον περάσει.
1: Ναι. Το έχει όμως, τα έχει αυτά τα ύψη, όπως είπες, γιατί περνάει πολύ ψηλότερα από τον πύχη, από ατυχία εκείνο το 6-10. Δεν...
2: Τα έχει, εντάξει, τώρα χτύπησε με τον.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μια προσπάθεια πέφτει καλά, κάνει το αιώρημα σωστά, κάνει το sprint σωστά. Και όταν σηκώνεται, το γύρισμα που κάνει χτυπάει, νομίζω ότι το στήθος χτύπησε στην κοιλιά, χτύπησε λίγο και έπεσε. Δηλαδή στο παραένα δεν.
0: Το ρεκόρ του σαν ανοιχτό στίβο είναι 6-8 και στο κλειστό στίβο είναι 6-17. Που είναι διαφορετικές συνθήκες, βέβαια.
2: Εντάξει, και σου λέει ότι εγώ βλέπει με τα άλματα που κάνει πλέον ότι εγώ το έχω αυτό το άλμα. Έχω τα μέτρα για να μπορέσω να κάνω.
0: Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτόν τον αθλητή που τον παρακολουθούμε σε μια χρυσή εποχή για το επικοντό μαζί με τον Ντουμπλάντης να πρωταγωνιστούν και οι δύο μαζί και ας ευχηθούμε να τους δούμε για πολλά ακόμα χρόνια να δίνουν αυτή την υπέροχη παράσταση.
2: Ήταν πάντως ένας τελικός έτσι που χαίρεσε να το δεις.
0: Ακριβώς.
2: Που χαίρεσε να το δεις σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που εντάξει κλέβει πάντα την παράσταση. Δηλαδή περιμένεις να δεις τη μονομαχία αυτή του Ντουμπλάντης Καραλή. Πάντως ήταν μια διοργάνωση που εντάξει φυσικά είχαμε τον Τεντόγλου στο μήκος, στο χρυσό μετάλλιο και ήρθε ο Καραλής και έδεσε το κερασάκι με το αργυρό αυτό μετάλλιο που πήρε. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι από το τι είπε χθες το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής.
4: Κρατάω το ότι είμαι αθλητής με υψηλών αγώνων και μπορώ να ξεπερνάω τον εαυτό μου στους μεγάλους και υψηλούς αγώνες. Οπότε είμαι αρκετά σταθερός. Θα είμαι στα 6 μέτρα, θα βγουν και τα ακόμα μεγαλύτερα ύψη.
5: Υπάρχει ύψος που να σε φοβίζει πια?
4: Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα ύψος. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένα νούμερα, γιατί πριν 5 μέρες θα μου έλεγες, Μανώλο, θα κάνεις άλματα στα 6-10 και στα 6-20 και θα έλεγα, εντάξει, δεν ήταν καλή σεζόν μου, αλλά είμαι εδώ και κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις όλα θετικά και πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ύψος που φοβάμαι και δεν υπάρχει κανένας πέρα από τον εαυτό μου που θέλω να ξεπεράσω.
5: Με άριστα το 10, πόσο χάρηκες στο σημερινό αγώνα?
4: Oh. Με τόνο? Yeah. Νομίζω 10. 10 χωρίς το τόνο θα περιμένω.
5: Τα 6-20.
4: Θα περιμένω τα 6-20. Yeah. Τώρα πεινάω πολύ. Θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα και το πιστεύω και θα το κάνω. Γιατί άμα πιστεύεις και έχεις το θάρρος να το πεις, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις.
0: Εκπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής.
1: Πεινάει πολύ και αυτό μας δίνει και εμάς ελπίδα.
0: Τι φοβερό.
1: Τώρα,
0: δηλαδή,
1: πάμε Δημήτρη και στο...
2: Για δηλαδή αυτή που λέει πεινάω,
1: ναι,
2: νομίζω είναι όλα τα λεφτά.
0: Το εννοεί και δεν το κρύβει και καλά κάνει.
1: Το θέλει το χρυσό, το λέει εδώ και πολύ καιρό ότι θέλει να πάρει και το χρυσό. Πάμε και στο ποδόσφαιρο, γιατί φαίνεται ότι ο Κωνσταντέλιας έβαλε πλώρη για Γερμανία.
2: Ναι, ο Κωνσταντέλιας πήγε αυτή μερών χθες στο Ντόρτμουντ, υπέγραψε συμβόλαιο με την Μπορούσια τετραετές. Αφήνει τον ΠΑΟΚ ένα συμβόλαιο χρυσό, γιατί έχει αιτήσεις απολαβές πλέον τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή θα πάρει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Όμως μου γύρισε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και θα φύγει πάλι για την Γερμανία. Εκεί στην Μπορούσια θα είναι στην παίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όμως υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τους οργανωμένους.
1: Ναι, είδαμε συγκεντρώσεις φιλάθλων,
2: ναι,
1: του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
2: Το απόγευμα μόλις έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντέλιας είναι στην Γερμανία, που το έχουν βάλει με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και με τον ιδιοκτήτη τον Ιβάν Σαββίδη για την μεταγραφή αυτή. Όμως εγώ θα πω ότι πρέπει ο άνθρωπος επιτέλους που του παίξει να κάνει το επόμενο βήμα, γιατί δεν το φοράει πλέον η Ελλάδα και το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, σκέψου Δημήτρη, να έμενε για πάντα ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ και να τελείωνε την καριέρα του εκεί, ό,τι και να είχε πετύχει αυτό το παιδί. Δεν θα λέγαμε ποια θα ήταν η εξέλιξή του αν είχε φύγει στο εξωτερικό.
2: Εντάξει, ο φίλαθλος.
0: Για πόσους και πόσους το έχουμε πει.
2: Ο φίλαθλος το βλέπει διαφορετικά.
0: Βέβαια.
2: Ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Όμως, οι εποχές έχουν αλλάξει. Είμαστε το 2026. Τα λεφτά είναι αυτά, είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Ο παίκτης έπαιρνε γύρω στα 1,5 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ και τώρα πάει με τα διπλάσια και λίγο παραπάνω,
0: ναι,
2: σε μία από τις πρώτες ομάδες της Ευρώπης, την δεύτερη της Γερμανίας μετά την Πάγια, ναι, Μονάχου, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν. Βλέπουμε τώρα ο Τσόλις,
0: ναι,
2: που χθες έπαιζε με την Arsenal στο Super Cup του Αγγλικού στην Community Shield, κέρδισε η Arsenal 3-0 την Manchester City, την Κυπελούχο. Από τα 3 γκολ, τα 2 τα έχει δημιουργήσει ο Τσόλις, παραδείγμα, ναι, στην Αγγλία. Για αυτή την χθεσινή του παρουσία. Εντάξει, καλό είναι οι ομάδες, τα συναισθήματα, όλα αυτά, αλλά είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Και επειδή είναι πολλά τα λεφτά, Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ πώς θα τα αξιοποιήσει? Πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι για να καλύψουν το κενό του Κωνσταντέλια?
2: Το Κωνσταντέλια δεν τον τελείωσε. Θα προσπαθήσει τώρα να φρει Κωνσταντέλια. Είναι δύσκολο.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
2: Ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει, ένα στοιχείο είναι, θα παίξει play-off για το Conference League. Εντάξει,
0: ναι,
2: δεν παίζει για Champions League, δεν παίζει Champions League. Δεν θα βρει, δεν μπορεί να βρει παίκτη πρώτης από το πολύ μεγάλο ράφι για να έρθει, γιατί είναι και που παίζει μια ομάδα. Θα κάνει όμως, πιστεύω ότι από τα χρήματα αυτά θα κάνει μια τακτική να μπορέσει να φέρει έναν αντικαταστάτη κάπως για να ενισχυθεί το roster του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι φυσικά και ερωτηματικό τι θα κάνει με την Brand την νορβηγική που παίζει, να την περάσει, γιατί αν δεν την περάσει μένει και εκτός Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Πότε είναι αυτοί οι αγώνες, Δημήτρη?
2: Είναι την Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη. Καταλαβαίνει κανείς ότι τώρα εδώ δεν θέλω να σκέφτομαι ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην περάσει. Τότε η γκρίνια που θα υπάρχει δεν θα είναι γκρίνια.
0: Θα είναι πολύ μεγάλα.
2: Που βράζουν από χθες το απόγευμα και στο διαδίκτυο οι φίλοι του ΠΑΟΚ και στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε για διάλειμμα. Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, σε ευχαριστούμε.
6: Real FM.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα ο φίλος Βαγγέλης από την Κοζάνη λέει.
1: Τώρα και εσύ.
0: Κι όμως δεν είναι πολλά τα 26 και όχι 30 εκατομμύρια. Τον ξεπούλησαν να αξίζει τουλάχιστον 60. Ντροπή, κύριε Σαββίδη, φοβήθηκε μήπως σου ξεμείνει και χάσει το χρήμα. Εντάξει τώρα. Οκ. Φοβερός παίκτης. Το συζητάω. Βασικά, όχι φοβερός παίκτης. Είναι παίκτης φαινόμενο γιατί είναι ο πρώτος μετά από δεκαετίες, μετά από την εποχή του Χατζηπαναγή, που τον χειροκροτούσαν φίλαθλοι άλλων ομάδων. Εγώ τον έχω χειροκροτήσει ως Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, όπως ξέρουν πολλοί άλλοι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, που τον έχουμε χειροκροτήσει όλοι μαζί στη Λεωφόρο, που είχε δώσει μια εκπληκτική παράσταση όποτε πήγαινε η μπάλα στα πόδια του. Καταρχάς, τον διέκρινες. Πες ότι έχεις 5 βαθμούς μοιοπία και έχεις πάει στο γήπεδο και δεν έχεις φέρει τα γυαλιά σου. Καταλάβαινες ότι αυτός πραγματικά αρέσει. Είναι το άγγιγμα που έχει στην μπάλα, οι ενέργειες που έχει, τόσο απλές, τόσο αβίαστα, μαγικά πράγματα, χωρίς να κάνει κάτι σπουδαίο, που έδινε την μπάλα δεξιά και αριστερά ή προχωρούσε 5-6 βήματα και δημιουργούσε μια κατάσταση συναγερμού στην αντίπαλη άμυνα. Μοναδική περίπτωση.
1: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω βέβαια και από την άλλη πλευρά τους φιλάθλους. Ο παίκτης πρέπει να κάνει οτιδήποτε μπορεί για να εξελιχθεί και να παίξει σε μεγάλες ομάδες και σε μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί μέσα από αυτά εξελίσσεται, δεν το συζητάμε. Και οι φίλαθλοι των ομάδων θα ήθελαν πάντα να κρατήσουν τους καλύτερους παίκτες στην ομάδα τους
0: ναι.
1: Και να τους βλέπουν εδώ και να τους χειροκροτούν. Και οι δύο πλευρές έχουν το δίκιο τους.
0: Από την άλλη, Ελισάβετ, άκου τώρα να δεις. Ο Χρήστος, καλημέρα. Δυστυχώς δεν είναι μόνο τα νησιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα σκουπίδια και την ανικανότητα των Δήμων. Πού να δείτε τι γίνεται στην επαρχία και χωριά στην Ενδοχώρα. Δυστυχώς, η μεγαλύτερη γάγκρινη διαχρονικά είναι η Δήμη πολλά πεταμένα χρήματα. Χρήστο, πού να δείτε τι συμβαίνει και στην Αθήνα. Δηλαδή και στο κέντρο της πρωτεύουσας, σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Άκου, για μένα, Ελισάβετ, η κατάσταση. Δηλαδή, όταν έρχεται, ας πούμε, π.χ. ένας Σκανδιναβός στην χώρα μας, στο Σύνταγμα.
1: Παθαίνει πολιτισμικό σοκ.
0: Είναι σαν να πάμε εμείς σε μια άλλη χώρα και να δούμε εκείνα τα τρίκυκλα με τις κότες φορτωμένα να κυκλοφορούν στους δρόμους.
1: Δηλαδή, στην Ινδία,
0: οπουδήποτε, ναι, ξέρω εγώ, μην αναφέρουμε χώρες. Κάπως έτσι μου φαίνεται αυτή η εικόνα. Και να πάμε εμείς σε άλλες χώρες και να χαζεύουμε το πώς διαχειρίζονται τα απορριμματά τους. Είναι τεράστιο το θέμα. Σου προτείνω να ασχοληθούμε και με αυτό. Τις επόμενες μέρες που θα έχουμε εκπομπή και δεν θα είναι και λίγες οι ώρες.
1: Λοιπόν, ναι, 4 ώρες εκπομπές όλη την εβδομάδα.
0: Και αφού βλέπουμε ότι σας αρέσει αυτό το θέμα,
1: θα το αναλύσουμε. Τι θα κάνεις στα πρωινά τώρα, Αλεξάνδρε.
0: Εννοείται.
1: Βρήκες. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ να αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί ο Σπύρος Παπαδάκης και η Στεφανία Κασίμη.
0: Σημαίνει ότι τα καλύτερα έρχονται αυτό.
1: Και από τον Αλεξάνδρο Κόντι.
0: Και την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Νίκο Σαμπρανίδη και την Εύη Τουγγιού.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
6: Είναι 11.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.
12: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται
6: λαμβάνονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Υπό πλήρη έλεγχο έχουν τεθεί και τα δύο πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα που άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και 9 τραυματίες. Έχουν καεί 10 σπίτια, 2 επιχειρήσεις εστίασης και 120 στρέμματα γης, δήλωσε στο Real FM ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σωτήρης Νάνος. Άμεσα αναμένεται να αρχίσουν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Ενώπιον του εισαγγελέα θα διοικηθεί σήμερα ο 80χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νες του Καβάλας. Εντός της ημέρας απολογείται ο 35χρονος Ισραηλινός για τη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου. Είχε ανάψει ψυσταριά σε βίλα που νίκιαζε. Η χειρή απάντηση Αθήνα στη νέα πρόκληση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του φετινού πακέτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσωπικές απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε Ιρανός υποστράτηγος, απαντώντας στον ισχυρισμό του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μετατρέψουν τα στενά του Ορμούζ σε αμερικανικό έδαφος. Δήλωσε ότι η Τεχεράνη διαθέτει μαχητές που μπορούν να σπάσουν τα πόδια του Αμερικανού Προέδρου. Παράλληλα, ο Αμίρ Χατάμι ανακοίνωσε επικήρυξη ύψους 30.000 δολαρίων για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που θα συλλαμβάνεται ή θα σκοτώνεται. Έντος της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα βάουτσερ των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Πρωταθλητής Ευρώπης στο Κολύμπια ανεδείχθηκε για δεύτερη διαδοχή διοργάνωση ο Απόστολος Χρήστου, κυριαρχώντας τα 100 μέτρα ύπτιο με 52 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Στο στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμη βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολλές καλημέρες. Πάρα πολλές καλημέρες. Καλό μεσημέρι για εμάς τους πρωινούς τύπους.
1: Σαν να ξεχάστηκα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επιτέλους.
1: Μου λείψε. Πού πάω. Ψέμα.
0: Το πρώτο πράγμα το οποίο μου είπε είναι το εξής. Άσε το τραγούδι να παίξει. Άσε το τραγούδι να ακουστεί. Μη μου κάνεις τέτοια πρώτη μέρα.
1: Ναι, μη μου κάνεις τέτοια πρώτη μέρα. Και επιμένω, είναι 7 λεπτά μετά τις 11, όχι μετά τις 7. Άσε το τραγούδι να ακουστεί. Και εδώ είμαστε, έχουμε πάρα πολύ ώρα μπροστά μας, Σπύρο μου.
0: Have a nice day.

0: Τελείωσε. Τελείωσε. Μπορείς να μιλήσεις.
1: Α, τελείωσε, είπε.
0: Τελείωσε. Μπορείς να μιλήσεις.
1: Okay.
0: Τελείωσε. Το τραγούδι ολοκληρώθηκε. Σπύρος Παπαδάκης ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Συγκινημένος.
0: Συγκινημένος.
1: Πολύ πραγματικά.
0: Είναι. Του έκανα τη χάρη κιόλα σήμερα. Θα κάνετε. Φωτογραφίσε.
1: Ναι, ναι, φωτογράφησε. Κάνει
0: φωτογράφηση την πρώτη μέρα για να δει που βρίσκεται ο μαύρος κύκλος στο μάτι, που δεν υπάρχει.
1: Κανένας μαύρος κύκλος.
0: Για να δει τον πρώτο και μετά κάνει σαν την αισθητικό στον ένα μήνα, στο δεύτερο μήνα, για να δει πως πάει κούραση μετά. Τα Χριστούγεννα βγάζει κατάκοπη σακούλα από κάτω.
1: Λοιπόν, πραγματικά πολύ χαρούμενος, πραγματικά πολύ συγκινημένος. Μου έλειψες. Και
0: εμένα, Σπύρο, μου είναι που δεν μιλούσαμε καθόλου. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Α, η Στεφανία Κασίνου αυτή που έρχονται. Ναι. Δεν μπορούσα να βρω από το όνομα.
0: Ναι, ναι,
1: και κατά τα λαγό είμαι που λιωγάς, ναι.
0: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 2200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του tupapakirielfm.gr. Πες πόσο σου έλειψα τώρα, παρακαλώ.
1: Μου έλειψες πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω, παρόλο που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

0: μηνυματάκια. Παίζει ρόλο προφανώς η κλιματική κρίση. Παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο οι καιρικές συνθήκες, ταχύτητα εξάπλωσης των πυρκαγιών. Και αυτό το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, έχουμε δει και πάρα πολλά προβληματάκια, έτσι. Όπως για παράδειγμα, έχουμε δει οικόπεδα καθάριστα, έχουμε δει προβλήματα με το δίκτυο, έχουμε δει διάφορα πράγματα όλο αυτό το καλοκαίρι και νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια στην πρόληψη.
1: Είναι και μια κουβέντα η οποία έχει ξεσπάσει δημόσια ανάμεσα στα κόμματα, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο έργο θεατές από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως πρέπει να βρούμε τι πηγαίνει λάθος σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά. Διότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να σου πω και ίσως να μην το μετρήσαμε και τόσο καλά. Εννοώ ότι στο κομμάτι της πρόληψης εξακολουθούμε να είμαστε πίσω. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν έστελαν πάρα πολλά μηνύματα ακροατές όταν μιλούσαμε για όλες τις άλλες πυρκαγιές, τα υπόλοιπα μέτωπα και μιλούσαμε για το κομμάτι της πρόληψης. Είχαμε φιλοξενήσει και τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και μας έλεγαν το εξής. Παιδιά στην Ελευσίνα υπάρχουν πολλά καθάριστα οικόπεδα.
0: Πάντα
1: πολλά
0: υπάρχουν.
1: Καθάριστα οικόπεδα.
0: Και ναι, δεν ξέρω και
1: είδαμε
0: χώροι,
1: τι έγινε στη Σαλαμίνα.
0: Και δεν μιλάμε. Εγώ δεν μιλάω πέντε μεταξύ μόνο για τους ιδιωτικούς χώρους. Μιλάω γενικά.
1: Οι ιδιωτικοί χώροι είναι το ένα κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Και εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο το καταθέσαμε και νομίζω ότι θα πρέπει οι θύνοντες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μία ακόμη σύσκεψη. Ξέρεις, συσκέπτονται. Να βγάλουν όμως και ένα αποτέλεσμα. Και να το βγάλουν πάρα πολύ σύντομα αυτό το αποτέλεσμα. Διότι πάρα πολλοί από εμάς που καθαρίσαμε μόνοι μας τον προσωπικό μας χώρο, το χώρο ευθύνη μας, αισθανθήκαμε ότι από ένα σημείο και έπειτα κάναμε μεταφορά, πώς το λένε, καύσιμης ύλης, Στεφανία. Δηλαδή τα παίρναμε από το δικό μας το χώρο και πηγαίναμε και τα τοποθετούσαμε κάπου αλλού. Σε αυτά τα λεγόμενα πράσινα σημεία, λέει.
0: Ναι.
1: Στα οποία όμως πράσινα σημεία, επειδή εγώ περνούσα κάθε μέρα. Τα έβλεπα τις δικές μου τις σακούλες να βρίσκονται εκεί 3-4 ημέρες.
0: Να.
1: Μέσα σε πευκόφυτη περιοχή και ανάμεσα σε σπίτια. Ένας ασυνείδητος να περνούσε και να πετούσε μία κάφτρα, ένα τσιγάρο.
0: Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετοί ασυνείδητοι.
1: Πολύ, ακριβώς. Τι θα γινόταν. Και καλέσαμε το δήμαρχο και το έλυσε το θέμα μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες. Αλλά πόσοι έχουν την πολυτέλεια να ενοχλούν απευθείας τον δήμαρχο και να του λένε ξέρεις. Τα συνεργεία σου δεν έχουν κάνει καλή δουλειά ή τα συνεργεία των ιδιωτών δεν ξέρω τι βάζουν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αν μη τι άλλο για του χρόνου θα πρέπει να τα έχουμε λύσει. Θα πρέπει η πολιτεία να τα έχει λύσει.
0: Πάντως νομίζω ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Γίνονται κάποια βήματα, αλλά βλέπεις ότι και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει, οπότε είναι δεδομένο ότι πρέπει να αναπροσαρμόζονται συνεχώς και οι ενέργειες των κρατών, πρέπει να εξυγχρονίζονται συνεχώς οι μηχανισμοί. Όταν λέω συνεχώς οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και πρέπει ουσιαστικά να είναι ένα ενιαίο σύνολο η πρόληψη, η καταστολή, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, όλα αυτά ένα ενιαίο σύνολο.
1: Λοιπόν, σε πήρα από τα μούτρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Πώς πέρασες. Αλίμονο λέει πρώτη φορά. Είναι η τελευταία.
0: Αλίμονο. Πάντως βλέπουμε ότι το θέμα είναι να την προλαμβάνεις γενικά τη φωτιά. Γιατί όταν μία φωτιά μπει σε μία φάση ακραίας συμπεριφοράς, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ότι ακόμα και πολύ ισχυρές δυνάμεις τελικά έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.
1: Το χρονικό διάστημα που έλειπες για να ξεκουραστείς και εσύ και για να γεμίσεις μπαταρίες, διάβασα ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ στο
0: ενικός.gr
1: του Χρήστου του Μαζανίτη.
0: Ναι.
1: Για το ιερό δισκοπότηρο του αεροσκάφους που μπορεί να σβήνει αυτές τις φωτιές. Και μάλιστα με βάση το συγκεκριμένο ρεπορτάζ τον έβγαλα στον αέρα του Real FM.
0: Ναι.
1: Και έδωσε απαντήσεις και για τον περιεφ, το περιβόητο αυτό ρωσικό, ναι, τεραστίων διαστάσεων αεροσκάφος. Και όλοι έχουν συμφωνήσει ότι τελικά τα αεροσκάφη τα οποία είναι καταλληλότερα για να σβήνουν, να αντιμετωπίζουν τις φωτιές, είναι αυτά τα υλικοφόρα τύπου Καναντέρ.
0: Ναι. Εντάξει, κοίτα, ανήκει το υπερόπλο, αυτό εξηγεί και ο Χρήστος, ανήκει το υπερόπλο, δεν υπάρχει.

0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Γενικά δεν υπάρχει υπερόπλο. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ειδικά όταν υπάρχει, όταν μια πυρκαγιά μπει στη φάση αυτές της ακραίας πυρικής συμπεριφοράς. Κανένα υπερόπλο δεν υπάρχει. Είναι προφανώς πάντα προτεραιότητα πρέπει να είναι, και το λέμε και το ξαναλέμε, προστασία της ανθρώπινης ζωής και έγκαιρη απομάκρυνση του πληθυσμού. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο του 112. Επίσης, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι το μοναδικό εργαλείο. Χρειάζονται και άλλες τακτικές. Και επειδή λες για τον Μπέριεφ, τα εναέρια μέσα είναι προφανώς κάτι παραπάνω από αναγκαία, αλλά από μόνα τους δεν μπορούν να ελέγξουν μια πυρκαγιά που έχει αναπτύξει αυτή τη δική της συμπεριφορά που λέμε κυλιδώσεις αποστάσεις πολλών μέτρων έως και χιλιομέτρων, όπως λένε και οι ειδικοί.
0: Απεγκλωβίστηκαν 593 άτομα.
1: Για τη Σαλαμίνα λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι, διαθαλάσσεις από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Το λέω διότι στη 1 και 4 έχουμε ζητήσει με τη Στεφανία από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, να μας μιλήσει για αυτό. Είναι η δεύτερη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού λουόμενων, κατοίκων και πάει λέγοντας και επισκεπτών από συγκεκριμένο σημείο. Η πρώτη ήταν στον Άγιο Βασίλειο, σε αυτή την απίστευτα μεγάλη καταστροφική δολοφονική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Και αυτή είναι η δεύτερη, επίσης πάρα πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη από του Αγίου Βασιλείου, επιχείρηση απεγκλωβισμού, και θέλουμε να μας μιλήσει ο κύριος Γκίκας για αυτό το κομμάτι. Επίσης, επειδή πολλά πράγματα έχουν ακουστεί για αυτή την πυρκαγιά,
1: και τώρα για τις διάσπαρτες αιστείες είναι ακόμα σε επιφυλακή, ναι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν δύο αιστείες, έτσι, Περιστέρια και Σελήνια.
0: Λοιπόν, και επειδή είναι τα λεγόμενα αυτά τα καντιλάκια τα οποία λέμε, πρέπει να σβήσει και το τελευταίο, διότι με τους ανέμους που υπάρχουν ο κίνδυνος ελοχεύει. Πάντως είναι ασφαλώς πολύ καλύτερα τα πράγματα. Γύρω στις 2 παρατέταρτο, και δεν βάλαμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου στο τελευταίο δεκάλεπτο από άποψη, θα έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και Νήσων. Είναι στην ευθύνη του, ας το πούμε έτσι, η Σαλαμίνα. Λίγο για να μας πει για τα αποτελέσματα της σύσκεψης υπό τον κύριο Κατσαφάδο και βεβαίως δημοτικές αρχές και πάει λέγοντας, και η πυροσβεστική υπηρεσία και η ΔΑΕ. Γιατί η ΔΑΕ, διότι και εδώ στη Σκύρο ο δήμαρχος Σκύρου το κατήγγειλε στον αέρα ότι εμπρισμός. Υπάρχουν, λέει, κάμερες που έχουν εντοπίσει, λέει, και άτομο. Mm-hmm. Και ενδεχομένως, επειδή έγινε συγχρόνως, σχεδόν συγχρόνως, σε τρία σημεία, το ένα πίσω από το άλλο, ότι μπορεί να υπάρχουν και, πώς το λένε, εμπριστικοί μηχανισμοί.
1: Μάλιστα.
0: Το είπε ο Δήμαρχος Σκύρου. Κάτι παρόμοιο, για εμπρισμό δηλαδή, κάνουν λόγο και για τη φωτιά στη Σαλαμίνα.
1: Να το δούμε.
0: Για τα Περιστέρια, ναι, νομίζω περισσότερο.
1: Το γεγονός ούτως ή άλλως, το γεγονός ότι υπάρχουν πάντως δύο φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν μέσα σε πολύ λίγη ώρα,
0: ναι,
1: προφανώς βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής. Στα Σελήνια υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που δεν αποκλείουν την έναρξη φωτιάς, η έναρξη, ναι, φωτιάς να συνδέεται με ένα όχημα που υπέστη
0: βλάβη
1: στα Σελήνια. Στα, ναι, Περιστέρια, ναι, είναι προφανώς πολύ πιο σύνθετη
0: η
1: εικόνα. Ακόμα δεν έχουν αποσαφινιστεί τα αίτια της φωτιάς. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από οικόπεδο με μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων που δεν είχε καθοριστεί, αλλά θα αξιολογηθούν και αυτές οι πληροφορίες. Εντάξει, οπότε νομίζω ότι αναμένουμε το πόρισμα των αρχών. Εξάλλου εξετάζεται, αυτό που λέει ο Σπύρος, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρισμού. Όλα τα ενδεχόμενα τα εξετάζουν, ενδεχόμενο εμπρισμού είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Και αυτός είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει, γιατί επαναλαμβάνω, είναι δύο πυρκαγιές, ναι, που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα μία ημέρα που η Σαλαμίνα βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο πυρομετεωρολογικού κινδύνου. Είχε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Θα δούμε αν συνδέονται οι δύο φωτιές.
0: Υπό έλεγχο επίσης οι πυρκαγιές στο Γενέση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσά στο Λασίθι της Κρήτης, γιατί υπάρχουν μέτωπα και αλλού στη χώρα. Βελτιωμένη εικόνα στη Μεγάλη Δασική Πυρκαγιά στη Σκύρο. Έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μέσα σε υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Βοηθιά μας, προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου λοιπόν, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Ετωλοακαρνανία.
1: Ναι.
0: Γίνεται ένας πανικούλης ήδη από τα μηνυματάκια σας. Θέλουμε κι άλλα. Ξέρω, τσαγκάρο Δευτέρα. Είναι και Δευτέρα της Παναγίας μετά το 15 Αύγουστο. Καταλαβαίνουμε, αλλά θέλουμε κι άλλα.
1: Να μας πείτε και πώς περνάτε.
0: Έτσι.
1: Να μας πείτε αν έχετε γυρίσει από τις διακοπές σας, αν μείνατε στην Αθήνα, να μας πείτε πώς περάσετε αυτές τις μέρες. Εντάξει, ακόμα 17 Αυγούστου είναι, αν θα φύγετε, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διακοπές τους. Βασικά είναι καλύτερη περίοδος αυτή, μην το συζητάμε και τώρα αυτή.
0: Είναι και κάποιοι οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει και έχουν μπει στη διαδικασία της επιστροφής.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι. Είμαστε πάνω στο μετέχνιο.
1: Αλλά
0: εσύ.
1: Είναι πολλοί οι οποίοι τώρα φεύγουν και σου λέω είναι καλύτερη περίοδος αυτή. Για όσους μπορούν,
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί τώρα η Αθήνα είναι όμορφη. Δηλαδή το πρωί, δεν το πίστευα. Λέω είμαι σε μια άλλη πόλη.
0: Είσαι σε μια άλλη πόλη.
1: Ναι, είμαι σε μια άλλη πόλη, αλήθεια. Δηλαδή τόσο γρήγορα πέφτασε στο Μαρούσι. Λέω αποκλείεται. Το πλοίο χθες όταν έφτασα, που θα έφευγε, ήταν γεμάτο. Ήταν γεμάτο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Όχι, γεμάτο, γύρισε ασφυκτικά γεμάτο. Δεν καταλαβαίνεις πόσο κόσμο είχε μέσα. Αφού να καταλάβεις, είχα βγάλει κατάστρωμα στις 13 Ιουλίου. Και περίμενα να αδειάσει μία θέση αεροπορική. Αυτό που είναι μία θέση στο πλοίο. Από τις 13 Ιουλίου δεν άδειασε.
0: Ναι, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τις ονομάζουν αεροπορικές.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Η κυρία Κατερίνα, η κυρία Κάβουρα λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα. Καλώς όρισε η κυρία Κασίμη μας.
1: Καλώς σας βρήκα, Κατερίνα.
0: Ο κύριος Παπαδάκης μας πότε θα πάρει άδεια? Πήρα εγώ μέσα στον Ιούλιο 2 εβδομάδες. Απλά μην κοιτάτε που δεν μου φάνηκε, διότι δεν δούλευα στο Real FM. Ήρθα και έκανα 2 έκτακτες εκπομπές στο Τσακυρκέφι. Αλλά δούλευα στο κανάλι, οπότε ήταν δωρονάδωρο. Τώρα όσον αφορά στο Real FM, έχω την εντύπωση ότι θα πάρω άδεια του χρόνου τον Ιούλιο.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε όλη τη σεζόν μαζί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνυματάκια σας.
1: Είμαι στις Μαλδίβες το χειμώνα.
0: Ναι, Μαλδίβες. Να σου πω το χειμώνα, ένα πύργο του Άιφελ.
1: Ένα πύργο του Άιφελ, ό,τι θέλεις εσύ. Χίος είχε αρκετό κόσμο.
0: Φιλιατρά.
1: Χίος είχε αρκετό κόσμο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Πανέμορφη όπως πάντα. Με φοβερό φαγητό όπως πάντα. Καταλαβαίνεις, αν δεν το πω εγώ αυτό θα σκάσω.
0: Οκ, λογικό είναι, ρε παιδί μου.
1: Με φοβερά πανηγύρια όπως πάντα. Βέβαια, εγώ κοιμήθηκα, αλλά έμαθα τα νέα. Ότι κοιμήθηκα στο πανηγύρι του χωριού μου, αυτό δεν ξέρω πώς συνέβη.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι, κοιμήθηκα.
0: Ρε Στεφανία.
1: Τι να κάνω.
0: Δηλαδή με τόσα κλαπατσίμπανα πάνω από το κεφάλι σου.
1: Ναι, και όταν λέμε
0: πήρε ο ύπνος. Με την καλή έννοια κλαπατσίμπανα.
1: Όταν λέμε πάνω, δηλαδή είμαι στα 300 μέτρα τόσο πάνω. Παρ' όλα αυτά κοιμήθηκα, ναι.
0: Ξέρεις,
1: το πανηγύρι στοιχείο δεν ξεκινάει στις 8. Ξέρεις τι ώρα ξεκίνησε το πανηγύρι?
0: Τι ώρα?
1: Μία παρά.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Το βράδυ.
0: Φυσιολογική
1: ούτε άνθρωποι. Στα μπουζούκια δεν βγαίνει το πρώτο όνομα.
0: Ναι. Φυσιολογικοί άνθρωποι,
1: αυτό,
0: θα πω εγώ.
1: Όχι, δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Συγγνώμη, εγώ είμαι πάρα πολύ αντίθετη σε όλο αυτό που έχει γίνει.
0: Σε βάλανε στο αυτοκίνητο οι γονείς σου για να κοιμηθείς. Εγώ όταν ήμουν μικρός
1: σου
0: και
1: είπα είναι στο χωριό αυτό, 300 μέτρα από το σπίτι μου.
0: Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ποτέ δεν σηκωνόταν ο πατέρας μου ακόμα και στα 300 μέτρα να με βάλει στο αυτοκίνητο να με πάει στο
1: σπίτι
0: για
1: όταν
0: να κοιμηθώ. Απλά
1: μικρή...
0: με βάζανε στο πίσω μέρος του καθίσματος του αυτοκίνητου και κοιμόμουν.
1: Όταν ήμουν μικρή δεν κοιμόμουν, μην ανησυχείς, τώρα κοιμάμαι. Αλλά το γεγονός ότι αρχίζουν να ρεπεδούν τα πανηγύρια μετά τις 12. Δεν το καταλαβαίνω. Κάποτε είχα κουράγιο, τώρα δεν έχω. Ό,τι λείπει στον καθένα, μένω ύπνος μου λείπε. Αλλά στεναχωρήθηκα λίγο που δεν είδα το πανηγύρι στον εμποριό. του Σωτήρα. Λοιπόν, στεναχωρήθηκα.
0: Τι το ιδιαίτερο έχει, γιατί για να στεναχωρήθηκες?
1: Γιατί είναι φανταστικό πανηγύρι. Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια και είναι ένα πανηγύρι που γίνεται ακριβώς στο λιμανάκι.
0: Α, φανταστικό πανηγύρι, όπως, όχι όπως κάποιοι που έχουν το φανταστικό του φίλο.
1: Όχι, παιδί μου. Είναι, γίνεται πάνω στη θάλασσα ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και το πάμε μέχρι το πρωί, 7 και 20. Οπότε είναι όνειρο.
0: Ναι, δεν είναι είδηση. Θέλω να σου πω ότι όλα τα πανηγύρια πηγαίνουν μέχρι τις 7 και 20.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι.
1: Όχι, να, ξέρω εγώ. Στην Ικαρία ίσως πάνε κι άλλα.
0: Πάνε, παιδάκι μου, μέχρι το πρωί.
1: Σιγά.
0: Αν δεν βγει ο ήλιος, λέει, δεν σταματάνε. Έτσι δεν λένε.
1: Σώθηκες. Εσύ δεν έχεις ρωτήσει από... τον Γιάννη Καραγευρέκη, όπου πιστεύω πηγαίνει σε όλα τα πανηγύρια. Δηλαδή,
0: μα ρε Γιάννη, τα πανηγύρια στα νιάτα μας. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, ήταν το heavy metal της εποχής μετέπειτα.
1: Μια υπερβολή, θα έλεγα, σε αυτές τις διατυπώσεις του κυρίου Παπαδάκη. Τέλος πάντων,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Είχαμε και το φανταστικό πεπίσης πανηγύρι και ιστορικό και θρυλικό που μαζεύει κόσμο από όλο το νησί στο Πυργή το 15 Αύγουστο. Είναι διήμερο. Πιστεύω έγινε και φέτος στις 16. Πάντα ήταν, είναι 15, 16, 23. Και κάποτε πότε ήμασταν, σου λέω, ξεκίναγε 12, πήγαινε μέχρι τις 8 το πρωί, πηγαίναμε για μπάνιο, κοιμόμασταν και το βράδυ ξανά το ίδιο.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ελένη.
1: Και είδε την 90χρονη που έφτασε σε μια ξαπλώστρα στο πανηγύρι, στην Κρήτη.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Αλήθεια, στο Μελοπόταμο.
0: Δεν το είδα, δεν τα προλαβαίνω.
1: Βέβαια, 90χρονη Γερμανίδα, την πήγαν με ξαπλώστρα σε πανηγύρι.
0: Α, ναι, το είδα.
1: Κρήτη έγινε viral το 15 Αύγουστο, ανήμερα. Ξεχωριστή ιστορία της ζωής της.
0: Που τη σήκωσαν όπως σηκώνουν τον.
1: Γερμανίδα γλύπτρια.
0: Τον τραμίστα, ναι. Τον Ραμστάιν, ε? Λοιπόν. Όχι, τον τραμίστα, τον μπασίστα, τον Ραμστάιν.
1: Μπράβο, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, φοβερή ιστορία της ζωής της. Είναι στο ενικός.gr. Ναι. Γερμανίδα γλύπτρια, Καρίνα Ρεκ. Είναι γνωστή εδώ και χρόνια στην Κρήτη ως η Καρίνα των Ανογιανών.
0: Μάλιστα. Θέλω μία άνω τελεία, γιατί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο μου έδειξε το ρολόι ο Γιάννης ο Καραγευρέκης που είναι πίσω του. Και εμένα είναι μπροστά μου, αλλά έχω στραβωμάρα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θες περισσότερο καλοκαίρι?
1: Αυτό μη με ρωτάς, θέλω.
0: Θες Sea Jets?
1: Θέλω.
0: Ωραία. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαν πάρεις κάτι.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Υπό πλήρη έλεγχο έχουν τεθεί και τα δύο πυρηνά μέτωπα στη Σαλαμίνα με απολογισμό 2 νεκρούς και 9 τραυματίες, Έχουν καεί 10 σπίτια, 2 επιχειρήσεις εστίασης και 120 στρέμματα γης, δήλωσε στο Real FM ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σωτήρης Νάνος. Ενώπιον του εισαγγελέα θα διηγηθεί σήμερα ο 80χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση στην πυρκαγιά που δηλώθηκε χθες στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Εντός της ημέρας απολογείται ο 35χρονος Ισραηλινός για τη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου. Η χειρή απάντηση Αθήνα στη νέα πρόκληση Τσάγκυρας για την ανακήρυξη 2 θαλασσίων πάρκων σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Πέταξε, Στεφανία μου, ο Μανόλο.
1: Πέταξε ο Μανόλο.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό το παλικάρι πραγματικά νομίζω ότι το έχουμε λατρέψει όλοι μας. Ο Μανόλο και ο Τεντόγλου, ρε παιδί μου, είναι από τις προσωπικότητες που λες το καθήκον τους το έχουν κάνει με το παραπάνω. Απέναντι στη Γαλανόλευκη, απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι σε όλους μας. Χαίρεσαι να τους βλέπεις και να τους ακούς, ρε παιδάκι μου.
1: Χαίρεσαι να τους βλέπεις και για το ήθος τους επίσης. Χαίρεσαι να τους βλέπεις. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ και η σχέση αυτή. Φιλική σχέση που έχει ο Καραλής και ο Ντουμπλάτης.
0: Είναι απίστευτο, ε.
1: Είναι απίστευτο.
0: Που συνήθως θα έλεγες, ας πούμε, ότι ο δεύτερος, ο οποίος κοπιάζει και λίγο περισσότερο για να φτάσει
1: όχι,
0: τον πρώτο.
1: Ίσα-ίσα έχει πει, ότι ξέρεις τον έχει κάνει και καλύτερο.
0: Ναι. Λοιπόν, θέμα χρόνου είναι. Ο Μανόλο, λοιπόν, πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Εντάξει, χρυσός ο Ντουμπλά. Αυτός ο Ντουμπλάτης.
1: Διαστημικός τύπος.
0: Με άλμα στα 6 και 15. Τώρα για 15 πόντους το κάνουμε θέμα.
1: Έχει 6,31 κάνει.
0: Ο Ντουμπλάτης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο δικός μας θα κάνει κάποια στιγμή. Εντάξει. Εγώ πιστεύω θα πάει πολύ πιο ψηλά ο Μανόλο.
1: Νομίζω έχει 6,17. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν. Νομίζω. Είχαμε και το. Να μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Χρήστου.
1: Βέβαια.
0: Άλλο παλικάρι εκεί από τα λίγα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά. Αυτά είναι.
1: Χρήσου,
0: λοιπόν, για να χαιρόμαστε. Για να χαιρόμαστε, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα. Υπάρχει και αυτή η πλευρά, μάλλον, της ειδησιογραφίας και δεν πρέπει να την αφήνουμε.
1: Και ο Σίσκος, βέβαια.
0: Και ο Σίσκος απλά.
1: Τις προηγούμενες ημέρες. Ναι.
0: Λοιπόν, εχθές φιλοξενήσαμε τον κύριο Βρούτσι, μας είπε 2-3 πραγματάκια. Ασφαλώς με την Ελένη την Κατσαμπέκη τον ρωτήσαμε τον κύριο Υπουργό.
1: Ναι.
0: Και για το λόγο που έκλεισε η πισίνα πάνω στη Θεσσαλονίκη, μας είπε τους λόγους. Οκ, υπάρχει αιτιολογία, αλλά θα πρέπει η επόμενη μέρα να έρθει πολύ γρήγορα. Θα πούμε εμείς. Και δεύτερον, απάντησε και στις καταγγελίες, στο παράπονο αυτής της υπεραθλήτριας πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το βάδι.
1: Για την Αντιγόνη, λέει. Ναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ για την Αντιγόνη.
0: Πολύ δύσκολο το βάδι.
1: Που πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία βεβαίως στην καριέρα της. Είναι δύο φορές πρωταθλήτρια. Είναι 20 και 35 χιλιόμετρα. Στο το 22, θυμάσαι πότε είναι.
0: Ακριβώς.
1: Ήμουν,
0: που κανένας
1: το πίστευε. Λοιπόν, τέταρτη θέση κατέκτησε στον μαραθώνιο του Ευρωπαϊκού. Και μετά την επιτυχία της έκανε αυτές τις δηλώσεις.
0: Έκανε το παράπονο.
1: Ο προπονητής δεν ταξίδευσε να θέσει στον Μπέρμε, παρότι το χρειαζόταν στο πλευρό της και ζητάει απαντήσεις από τους αρμόδιους.
0: Μας είπε ότι είναι θέμα ομοσπονδίας ο κύριος Βρούτσης. Παρόλα τα αυτά, εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις όταν η ομοσπονδία, η κάθε ομοσπονδία, ρε παιδί μου, δεν κάνει να πω σωστά τη δουλειά της ή υπάρχουν κάποια κενά, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια παρέμβαση παραπάνω. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και για την ενοχλητική, πολύ ενοχλητική πλέον Τουρκία και
1: βεβαίως
0: τον πολύ ενοχλητικό Ερντογάν που εξακολουθεί να έχει το χαμπά του και να μας δημιουργεί ένα επιπρόσθετο, μην πω άγχος, αλλά ένα επιπρόσθετο πρόβλημα με όλα αυτά τα οποία κάνει και πράττει.
1: Θα συζητήσουμε για τη δημιουργία, για την εξαγγελία της Άγκυρας για δημιουργία θαλάσσιων, δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Θα δούμε
0: που επεκτείνονται των χωρικών της υδάτων.
1: Βεβαίως. Θα συζητήσουμε και για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Θα συζητήσουμε και για την συμφωνία της Τουρκίας με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν,
0: ναι,
1: αυτό το αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψαν στην Μέκα, να δούμε τι ακριβώς είναι και αν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται, και θα δούμε και γιατί είναι πολύ ευτυχής ο Τραμπ για αυτή τη συμφωνία της Μέκας. Πριν όμως από αυτά,
0: ναι, επειδή εχθές τηλεοπτικά έκανα ένα ρεπορτάζ και μου είπαν και το έπαιξα στον αέρα ότι κάτι συζητιέται εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Οικονομικό Επιτελείο, για να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης του λεγόμενου ΑΕΑΣ για τους συνταξιούχους, ώστε να μην επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ και να λειτουργήσει ως έμεση αύξηση στους 400.000 συνταξιούχους. Και έχω το άγχος να δω αν έχω πέσει μέσα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Αλλά και τι σημαίνει αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ναι.
1: Δικηγόρος, ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Οπότε θα σου λύσει τις απορίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ξεκινώντας, είμαι σίγουρη ότι θα σου πει ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μας το είχε πει εξάλλου και τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο, σωστό.
1: Που πάλι το λέγαμε ότι όσο
0: μην
1: πλησιάζει.
0: Είπε
1: ο κύριο Ρίζο τον Ιούλιο, ναι, ότι όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, είναι σίγουρο ότι θα πέσει στο τραπέζι η εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Και έπεσε μέσα. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, περάσατε καλά?
1: Ακόμα περνάει ο άνθρωπος.
0: Ακόμα περνάτε καλά. Εντάξει, κύριε Ρίζο. Εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο.
2: Όσοι επέστρεψαν, καλή συνέχεια σε όσους παραμένουν και καλό από καλό καιρό.
1: Έτσι. Από καλό καιρό νωρίς είναι, όπως επιτέλου.
0: Όχι από καλό, από καλό καιρό.
1: Τι εξετάζετε, κύριε Ρίζο, τώρα για την εισφορά αλλαγής? Όπως σωστά μας είχατε πει ότι θα πέσει.
2: Λοιπόν, φαίνεται ότι εξετάζεται το δημοσιονομικό όφελος που υπάρχει, έτσι ώστε να υπάρξει μια ρύθμιση στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για να μην προσμετράται η εισφορά από το πρώτο ευρώ, δηλαδή να μην είναι στην κλίμακα 3, 4, 6, 8, 10 από το πρώτο ευρώ της σύνταξης ή των συντάξεων, αν κάποιος παίρνει περισσότερες από μια κύρια συντάξεις, αλλά να πηγαίνει κλιμακωτά, δηλαδή να εντοπιστεί ένα σημείο στο οποίο και ο ΕΦΚΑ δεν θα χάσει πολλά χρήματα, αλλά και οι συνταξιούχοι θα είναι ικανοποιημένοι με την αύξηση την οποία θα δοθεί κατά αυτόν τον τρόπο εσωτερικά, έτσι ώστε να υπολογίζεται για παράδειγμα είτε πάνω από τα όρια, δηλαδή από τα 1.400 ευρώ και πάνω, ή πάνω από τα 1.000 ευρώ, δηλαδή να παρακρατούνται ποσά από τα 1.000 ευρώ και επιπλέον. Αυτό πιθανότατα θα είναι ο άσος στο μανίκι του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους, τους πιο υψηλούς συνταξιούχους, όχι τους χαμηλούς συνταξιούχους, γιατί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε συντάξεις 1.400 ευρώ και άνω. Με συνέπεια να εξετάζεται αυτό σαν μέτρο το οποίο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εν όψη βέβαια και του πολιτικού χρόνου του προεκλογικού που διαμορφώνεται από εδώ και πέρα.
0: Πάντως, κύριε Ρίζο, αν μου επιτρέπει, Στεφανία,
1: ναι,
0: αυτό το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και από στελέχη, αλλά και από τον στελέχη κυβερνητικά εννοώ, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι ότι σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο θα βρεθούν πρώτον οι ευπαθείς ομάδες, ανάμεσα σε αυτούς και οι συνταξιούχοι. Δεύτερον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που αυτό τα τελευταία χρόνια τίνει να γίνει ορθοπαιδικός όρος, διότι δεν βλέπουμε κάτι υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό
1: και
0: έχει ενοχλήσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, και αυτό τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Ας μείνουμε σε αυτά τα δύο. Τι βλέπετε εσείς?
2: Σε αυτή την περίπτωση έχει συζητηθεί μια επιπλέον μείωση εισφορών, αλλά δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να υπάρξει τέτοιο ζήτημα για τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες κλπ.
0: Ούτε αλλαγή στο τεκμαρτό βλέπετε?
2: Το τεκμαρτό είναι κάτι το οποίο μένει να δούμε. Κανονικά αυτό που θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως. Δεν υπήρξε. Υπενθυμίζω ότι η καθιέρωση του τεκμαρτού εισοδήματος ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί ούτε καν είχε συζητηθεί προεκλογικά. Και ξαφνικά το Σεπτέμβριο μετά τις εκλογές η κυβέρνηση ανακοίνωσε αναμόρφωση φορολογικού νομοσχεδίου με εισαγωγή τεκμαρτών όρων φορολόγησης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είχε έρθει ξαφνικά.
1: Ναι.
2: Πιθανότατα έτσι ξαφνικά να φύγει. Αλλά το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι θα δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικό κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί από αλλού.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε περισσότερο βλέπω κάποια αναμόρφωση διαφορετική παρά την κατάργηση του τεκπηρίων πλήρως.
1: Ναι. Κύριε Ρίζο, να ρωτήσω κάτι για την ΕΑΣ, την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Υπάρχει κάποια δίκη για αυτό? Έχει προσφυγεί κάποιος?
2: Έχει κριθεί συνταγματική δίκη εισφορά αλληλεγγύης ήδη από το 2015, όταν και βγήκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές της μνημονιακές.
1: Άρα δεν εκκρεμεί κάποια κάτι για την ΕΑΣ, μάλιστα. Τώρα, αυτό θα αφορά συνταξιούχους οι οποίοι...
2: 300.000 συνταξιούχους, οι οποίοι ανήκουν στη μικρομεσαία κατηγορία των συνταξιούχων. Είναι πάνω από 1.400 ευρώ η κύρια σύνταξή τους ή το άθροισμα των κύριων συντάξεων που λαμβάνουν, είτε λαμβάνουν, ας πούμε, μια σύνταξη από ίδιο δικαίωμα, είτε λαμβάνουν μια σύνταξη λόγω χειρίας κλπ. και θα ενταχθεί στο πλαίσιο ενίσχυσης των συνταξιούχων, όπως ακριβώς έγινε και με το μέτρο των συντάξεων κυρίας, το 70%.
1: Ναι, μάλιστα. Και αυτό αφορά και τις επικουρικές?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Για τις επικουρικές δεν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Α, δεν έχουμε κάτι νεότερο για τις επικουρικές. Φιλέψτε μας και με άλλες πληροφορίες που έχετε, κύριε Ρίζο. Δεν θα πούμε όχι.
1: Ακόμα νομίζω ότι είναι τα λίγο τα εξετάζουν τα μέτρα, δεν είναι?
0: Εντάξει, είναι ακόμα.
2: Για το θέμα των συνταξιοδοτικά και των συνταξιούχων και των εισφορών κλπ. Ήταν ότι πριν ουσιαστικά κλείσει η σεζόν, να το θέσω έτσι εισαγωγικά, υπήρξε πολλή κουβέντα, γιατί εμφανίστηκε και πρόταση από την αντιπολίτευση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μην ξεχνάτε ότι ήρθε το Πασόκ και έκανε 17 προτάσεις, πολύ συγκεκριμένες. Είχαμε μία εβδομάδα που συζητάγαμε το θέμα της 13ης σύνταξης και προφανώς όταν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση σε θέματα συνταξιούχων ή σε θέματα συντάξεων ή σε θέματα τέτοιου είδους εισοδημάτων, προφανώς θα υπάρξει και πολιτική κινητικότητα γύρω από αυτά, γιατί δημιουργείται και κουβέντα και δημιουργείται και μία αίσθηση ότι κάτι πρέπει να γίνει για να ενισχυθεί το εισόδημα των συνταξιούχων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, όπου είναι, να το θέσω έτσι, δεν είναι εισόδημα το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο τους συνταξιούχους αυτούς καθεαυτούς, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων στην Ελλάδα αφορά οικογένειες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, εδώ πιθανότατα θα βρεθεί μια διαδικασία. Υπάρχει και η σκέψη, όπως ξέρετε, και έχει διαρρεύσει πάρα πολύ, το να ανακοινωθεί ως 13η σύνταξη το επίδομα που διχορηγείται τον Νοέμβριο και κλιμακωτά η απευθείας να ανέβει στη μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή εκεί που από 250 πήγε στα 300 ευρώ, ξαφνικά να βρεθούμε στα 440.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, και πρέπει να το πούμε αυτό, αυτή είναι η εβδομάδα που θα κλειδώσουν πολλά πράγματα, διότι ο Πρωθυπουργός θα αρχίσει να δέχεται τα σημειώματα των υπουργών ανά Υπουργείο, για να μπορέσει να κάνει και τη συγγραφή της ομιλίας του.
1: Να μπορεί να κάνει και τους υπολογισμούς.
0: Και
1: το Ταμείο βεβαίως, που νομίζω έχει γίνει προεργασία η δεύτερη και τρίτη.
0: Οι εξομοιώσεις έχουν ολοκληρωθεί εκεί στο Οικονομικό Υπουργείο.
1: Άραγε. Λοιπόν, κύριε Ρίζο, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, διάβαζα ότι πάμε για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων.
2: Ναι, είμαστε στη διαδικασία να σπάσουμε το περσινό ρεκόρ, το οποίο είχε σπάσει το ρεκόρ του 2021 για τα θέματα των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες επιτρέπεται πλέον η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης χωρίς κάποιος να έχει διακόψει τη δραστηριότητά του. Είναι κάτι το οποίο το ζητούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχει γίνει από το 2024 και μετά. Και έτσι έχει αυξηθεί. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2 με 3 στους 5 οι συνταξιούχοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και δεν διακόπτουν την εργασία τους, προφανώς αντιμετωπίζοντας τη σύνταξη ως επιπλέον εισόδημα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ να αυξηθούν και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης. Δεν είναι ότι αλλάζουν τα μέτρα. Δεν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το κύμα λόγω άγχους μήπως αλλάξουν τα όρια ηλικίας όπως γινόταν παλιότερα, αν θυμάστε πολύ καλά στις συζητήσεις που κάναμε ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Είμαστε σε μια αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης της συνταξιοδοτικής παροχής, όπου πολλοί πλέον το βλέπουν σαν ενίσχυση του εισοδήματός τους στην επί του πρακτέου, δηλαδή παραμένοντας στην εργασία τους. Έτσι ώστε, για παράδειγμα, κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος έχει τη δραστηριότητά του, να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης, ειδικά χρησιμοποιώντας πλασματικά αίτη, για να βγαίνει με 40 χρόνια στα 62 και έτσι να παίρνει άλλα περίπου 1000 ευρώ επιπλέον εισόδημα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλους.
0: Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Πριν από όλα τα υπόλοιπα,
1: ναι.
0: Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: ανέλπιστη χαρά το σήμα του Τζον Μποντζόβι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το Have a Nice Day. Καλώς ήρθε, Στεφανία μου.
1: Γεια
0: καλημέρα σας, και σε σένα, Σπύρο.
1: Να είσαι καλά. Μηνύματα, τώρα θα πούμε καλημέρες.
0: Καλή
1: σε πολύ λίγο. Ναι.
0: Καλή εκπομπή, παιδες αγαπημένε μου. Αυτό, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ, κατά τα άλλα, εγώ μιλάω πολύ.
1: Ας σταματάω. Πού είναι ο ακροατής που είπε. Πού τον, μισό λεπτάκι.
0: Ποιο να είναι.
1: Πού τον ακροατής. Ο Σάκης. Βρέθηκε άνθρωπος που στρίμωξε το Σπύρο Παπαδάκη στην πολυλογία. Δεν το πιστεύω.
0: Αχα. Μπράβο, Σάκη. Βλέπεις πολύ μπροστά. Και πίσω.
1: Σπύρο.
0: Στεφανία.
1: Ξέρεις τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Α, σωστό.
1: Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win More in Store. Γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας ένα από τα 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Πολύ ωραία, ξέρουμε τα άρθρα.
1: Τέλεια. Καλημέρα, παρακαλώ, κυρία Κασίμη. Τριφυλάρα. Άντε καλέ μου άνθρωπο. Πού είσαι, ρε μπρο? Περιμένουμε από το πρωί να πούμε τις καλές μέρες μας. Χρόνια πολλά με υγεία. Η μητέρα όλων μας έχει υπό την προστασία.
0: Ρε μπρο, με βάλανε λίγο πιο τέτοιο.
1: Αυτό
0: με βάλανε απογευματινές ώρες από τις 11.
1: Γεια σου, Real Blogger. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και στο τέλη από το Σίδνεϊ, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Όλο και πιο αργά, λίγο ακόμα και θα σου λέω καληνύχτα.
1: Έτσι.
0: Ρε Αριστοτέλη, κρύβε λόγια.
1: Κρύβε λόγια.
0: Κρύβε λόγια.
1: Καλημέρα και στον.
0: Καληνύχτα, θα λέμε έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Καλημέρα και στον Θανάση.
0: Ναι.
1: Και τώρα πάμε. Έχουμε μία είδηση τη τελευταία στιγμή.
0: Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος είναι στο στούντιο. Τι συνέβη εκεί? Ο Κηφισός είναι μια ζωή περιπέτεια. Και σήμερα που είναι άδειος γενικότερα, παντού είναι καταπράσινα. Περιπέτεια στον Κηφισό. Πες μας, Παναγιώτη.
2: Καταπράσινος ο χάρτης. Καλή εβδομάδα αρχικά.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Δεν θα πω καλημέρα, καλησπέρα, γιατί με μπερδέψατε.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σίγουρα.
2: Χαίρετε. Γεια σας. Πράσινος ο χάρτης, άδεια η Αθήνα, αλλά είχαμε μια σύγκρουση στην άνοδο του Κηφισού μεταξύ Ιωταχή και Φορτηγού, η οποία σημειώθηκε πριν από λίγο στην άνοδο μετά το ύψος της Τατοίου στη Μεσαία Λωρίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί μποτιλιάρισμα από μεταμόρφωση μέχρι λυκόβρηση και εξαιτίας του τροχαίου αυτού σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Και στα υπόλοιπα της κίνησης όσο υπάρχει είναι πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο, ενώ αυξημένη παραμένει κίνηση στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Φεύγει ο κόσμος, έρχεται ο κόσμος, αλλά σημασία έχει ότι είχαμε και το ατύχημα εκεί στον Κηφισό. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.
2: Παρακαλώ.
0: Ο Real Blogger, τελικά αδερφέ μου, είτε σχόλες είτε καθημερινές.
1: Τώρα του πάω καλημέρα, τι άλλο μήνυμα έστειλε.
0: Διάβασες ότι είπε δεν γλιτώνουμε από το παπαδάκι?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτό. Εντάξει. Εγώ φταίω. Κοίτα, ειδικά για τις σχόλες μεταξύ μας τώρα, μην ακουστεί. Στείλε μία επιστολή στη διοίκηση. Ότι εντάξει, δεν είναι δυνατόν τις αργίες να ακούμε τον παπαδάκι.
1: Πέστησε.
0: Στείλε σε μία επιστολή. Καλό θα μου κάνεις, κακό δεν θα μου κάνεις.
1: Καλημέρα και στην
0: καλημέρα.
1: Κυρία Γιώτα.
0: Ναι.
1: Καλό τάξιδι εβδομάδα. Μέσα στο δυνατόν ευχάριστες ειδήσεις. Καφέ τούρμπο, κύριε Σπύρο, ήπιαμε. Είναι, τον έχει πιει από το πρωί. Τώρα είναι ο δεύτερο, δεν είναι τόσο τούρμπο.
0: Όχι, είναι ο τρίτος.
1: Ναι.
0: Είναι ο τρίτος. Αυτό το και τώρα θα παρακολουθούμε και τον τέταρτο.
1: Έχει πιει η κυρία Γιώτα από τις 7 το πρωί. Έχει πιει καφέ, έχει κάνει τις δουλειές. Με δεύτερο καφέ μας ακούει.
0: Μπράβο, κυρία Γιώτα.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, κυρία Γιώτα.
1: Λοιπόν, γεια σου, Αβραάμ. Έλεγε εγώ, πού είναι ο Αβραάμ?
0: Πού είναι ο Αβραάμ? Αναρωτήθηκες πού είναι ο Αβραάμ? Σου στέλνει φωτογραφία.
1: Αυτό
0: που είναι
1: βλέπω.
0: Ο Αβραάμ.
1: Ναι, για να δω.
0: Βέβαια δεν μας γράφει πού είναι ο Αβραάμ.
1: Σου πω εγώ πού είναι τώρα. Ας κουβεντιάσουμε για ως γαστρονομία περιοχών για να ξεχαστούμε. Άντε και για τα 1,8 δις Μποναμά που μυρίζει κατάσταση. Δεν καταφέραμε κάτι με την ακρίβεια. Αλλά μην το ξαναπείς αυτό.
0: Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, είδατε. Κατηγορείται απευθείας να πούμε μια ολόκληρη κυβέρνηση που ασχολείται με το θέμα της ακρίβειας. Και τα αποτελέσματα τα έχετε δει? Όχι, πείτε μου, τα έχετε δει τα αποτελέσματα? Όχι, δεν τα έχουμε δει. Ποια είναι η απάντηση? Δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Το μόνο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και φεύγουμε πάρα πολύ λυπημένοι, διότι αυτά που έχουμε δώσει δεν ανταποκρίνεται με την ποσότητα του καλαθιού. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Όσο και να προσπαθούμε να κάνουμε πλακίτσα με αυτό το θέμα, λίγο για να διασκεδάσουμε, ξέρετε, τη διάθεσή μας βασικά, είναι το πράγμα όσο πηγαίνει γίνεται και πιο δύσκολο. Και είμαστε στα μέσα του Αυγούστου, ξεπεράσαμε τα μέσα του Αυγούστου και ο κόσμος εξακολουθεί να υποφέρει. Παρακαλώ. Α, μάλιστα, ναι. Το γνωστό.
1: Μόλις επιστρέψουμε, τώρα που είπες να υποφέρει, θα σου πω και λίγο για την Τουρκία που πήγα απέναντι. Στα παράλληλα να σου πω κάτι για τις τιμές εκεί.
0: Περιμένω με ανυπομονησία, γρήγορα.
1: Ένα θα σου πω μόνο.
0: Α, ναι. Τώρα θα το πει Γιάννη, δεν φταίω εγώ. Ναι.
1: Όχι, ένα. Θα το πω μετά.
0: Α, το ένα θα το πεις μετά.
1: Έλα, θα το πω μετά όλο. Δεν πειράζει.
0: Θα το πεις όλο μετά.
1: Για λοιπόν, να έχω το πλήρες, να πει μου λείπει το ορεκτικό για να σου πω την τιμή, δύο άτομα 120 ευρώ τι έφαγα.
0: Α, ωραία. Άρα έχεις ζητήσει τη βοήθεια του κοινού για
1: δεν
0: το ορεκτικό.
1: Δεν θυμάμαι κάτι. Είναι δύο μακαρονάδες, είναι και κάτι ακόμα. Να σου πω τα υπόλοιπα, θέλω να είμαι ακριβής.
0: Κύριε Καραγευρέκη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
9: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολουριώτου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάστηκε 15 Αυγούστου η μεγάλη θεομητορική εορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Κορονάτου. Τη θρησκευτική πανηγύρι τιμήσαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Ιών Ιωνίσων Ιωάννης Τρεπεκλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού Ελένη Παπαναστασάτου, ο Δήμαρχος Λεξουρίου Γεώργιος Κατσιβέλης, Αντιδήμαρχη, Δημοτική Σύμβουλη, καθώς και ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιών Ιωνίσων, Νεκτάριος Αραβαντινός. Μετά το πέρας θείας λειτουργίας, οι μοναχές Ιεράς Μονής προσέφεραν στους παρευρισκόμενους καφέ και δέσματα και ακολούθησε όπως και κάθε χρόνο το καθιερωμένο τραπέζι στην τραπεζορία της Μονής σε ένα κλίμα χαράς, φιλοξενίας και αδελφοσύνης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος εορταστικής ημέρας. Με τη συμμετοχή εκατοντάδων προσκυνητών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκαν στα Ομαλά οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Γερασίμου, Πολιούχου της Κεφαλονιάς. Σε λατρευτικές εκδηλώσεις παρέστη εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και συμπατριώτης μας Ναπολέων Μαραβέγιας, ενώ παρούσα ήταν και η τοπική πολιτική ηγεσία. Στον εορτασμό συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφάλειας. Στα κηρύγματά τους οι ιεράρχες στάθηκαν ιδιαίτερα στο παράδειγμα του Αγίου Γερασίμου, αναδεικνύοντάς το ως σύμβολο αγάπης μορφής ταπείνωσης και ενότητας. Παράλληλα, επισήμαναν ότι το προσκύνημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της Κεφαλονιάς και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία, καθώς προσελκύει πιστούς όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από χώρες των Βαλκανίων. Σε κλίμα κατάνοιξης και παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το βράδυ 16 Αυγούστου η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Γερασίμου στους δρόμους της πόλης του Αργοστολίου. Η πομπή πέρασε από την παραλιακή Αργοστολίου, κατέληξε στην κεντρική πλατεία Βαλιάνου και εν συνεχεία πίσω στη Μητρόπολη. Από την Κεφαλονιά στο Όπερχάουζεν της Γερμανίας ταξιδεύουν μαθητές του 2ου Γυμνασίου Αργοστολίου Ιωσήφ Μόνφεράτο, συμμετέχοντας σε μια διεθνή συνάντηση που φέρνει κοντά νέους από 14 διαφορετικές χώρες. Το Multi 2026 είναι μια διοργάνωση που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν συνομιλίκους τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συνεργαστούν πέρα από τα γλωσσικά και τα εθνικά σύνορα. Τρίτη 18 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τίτλο «Σκέρτσα και παρόλε» στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου ως συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με το Δήμο Αργοστολίου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ώρα έναρξης παράστασης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 8.30. Μια ιδιαίτερα σημαντική ιστορική και πραγματική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Το κοινό της Κεφαλονιάς θα έχει την εξαιρετική ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με τον διαπρεπή ιστορικό Πάολο Φόντζι, καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, Φεντερίκο II, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Η Ιταλική κατοχή της Ελλάδας 1941-1943». Πρόκειται για ένα έργο που φωτίζει μία από τις πλέον κρίσιμες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας συζήτησης. Το θέμα αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα για την Κεφαλονιά, έναν τόπο που βίωσε έντονα τα γεγονότα της Ιταλικής κατοχής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές και τη συζήτηση που επανέρχεται κάθε καλοκαίρι για τις ευθύνες τοπικής αυτοδιοίκησης, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δήμαρχος Επελοκήπου Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου μίλησε στην ΕΡΤΡΙΑ, αποσαφηνίζοντας αρμοδιότητες και τα όρια παρέμβαση των Δήμων στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Όπως υπογράμμισε, οι Δήμοι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες εντός των οικισμών και των περιοχών ευθύνης τους, ενώ στις δασικές εκτάσεις στην κύρια ευθύνη έχουν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Πέρασαν τόσα καλοκαίρια και δεν ήρθε ακόμα η χαρά. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια και δεν ήρθε ξεστεριά. Στίχη. Αποτυπώνω. Η νοσταλγία για τα καλοκαίρια που περνούν. 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα. Μέρα μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Είναι κεφαλαιά 89,2. Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ελευθερία Κουλουριώτου.

Εύχομαι χρόνια πολλά. Και βοήθεια ο Άγιος. Έκλεισε ένας κύκλος ακόμη. Εορτασμόν το 15 Αύγουστο και το Αγίου Γερασίμου. Η Κεφαλονιά αλλά και η Ιθάκη πανηγυρικά. Κοίμησαν την κοίμηση της Θεοτόκου αλλά και τον προστάτη μας Άγιο Γερασίμου.

Ας πούμε λοιπόν και την τελευταία σταγόνα του Αυγούστου. Περάσαμε το μέσον του. Σίγουρα αποκομίσαμε όλοι μας τα όσα ψάχναμε και εύχομαι να τα βρήκαμε βεβαίως όλοι. Είναι γεγονός ότι τα καλοκαίρια πλέον δεν θυμίζουν τα παλιά καλοκαίρια όσον αφορά τις στιγμές αυτές που λογικά μας ολοκλήρωναν. Αυτές τις στιγμές τις μοιραζόμαστε τώρα με πάρα πολλούς ακόμη. Άλλους τους εκφράζει, άλλους καλύπτει, άλλους δεν τους αγγίζει. Άλλοι ψάχνουν τη δική τους γωνία ηρεμίας. Μεγάλη κουβέντα.

στη Παναγία τη Φιδούσα. Φέτο άναψαν και οι φωτιές στην Παναγία την Περλικού στο Λιξούρι, πάρα πολύ όμορφο. Ένα έθιμο που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Στις Παναγιές του τόπου αλλά και του κόσμου. Στο Λιξούρι είναι μόνη ορόσημο, η μόνη εκεί στο Κορονάτο, όπου και φέτο με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάστηκε 15η η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσου Θεοτόκου. Εκεί βρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ιωάννης Τρεπεκλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Επίσης και Φαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Αποδημολυνισμού Ελένη Παπαναστασάτου, ο Δήμαρχος Λιξουρού Γιώργος Κατσιβέλης, η Αντιδήμαρχη Γάλεπ Ιωάννη Δημήτρης Μαρκέτος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευάγγελος Θεοφυλάτος, καθώς και ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιωνίων Ιωνίων Νεκτάριος Αραβαντινός. Μετά το πέρας θείας λειτουργίας, οι μοναχές προσέφεραν πέρα από την καρδιά τους τα φεδάκια, δέσματα και το καθιερωμένο τραπέζι βέβαια στην τραπεζαρία της Μόνης.

Για το χριστεπώνυμον πλήρωμα, είναι γεγονός ότι ο Αύγουστος είναι ο ευλογημένος μήνας Παναγιάς μας, της μητέρας όλων των χριστιανών. Μας δείχνει αγάπη, στοργή, καλοσύνη, παρηγοριά, παντοδυναμία, σοφία. Μας ανακουφίζει από κάθε πόνο και θλίψη και μαζί της υπάρχει πάντα φως και ελπίδα. Παναγία, μία λέξη ευλογία, ηρεμία, χαρά, ειρήνη και όνειρο. Από τις αρχές του Αυγούστου και όλο το 15 Αυγούστου αρχίζει αυτή η προετοιμασία των πιστών. Η Παναγιά μας δεν έχει μόνο θρησκευτική σημασία για τους Έλληνες αλλά και εθνική. Ο Άγιος μας Κοσμάς ο Ετωλός μας λέει: Μαρία σημαίνει κυρία, σημαίνει και βασίλισσα. Είναι η κυρία Θεοτόκος, κυρία γιατί κυριάρχησε πάνω στο κακό, κυρία γιατί είναι η μητέρα του Κυρίου, κυρία γιατί εμείς οι ταπεινοί δούλοι προσπίπτουμε με πόνο και ελπίδα και ζητάμε τη μεσητεία της. Οποιαδήποτε άλλη κυρία αυτού του κόσμου είναι μηδενικό μπροστά στην κυρία Θεοτόκο μας. Και του χρόνου λοιπόν με το καλό.

Εκατοντάδες πιστοί πραγματικά προσήλθαν στα Ομαλά, στη Νέα Ιερουσαλήμ, για τον εορτασμό του Αγίου μας, ο οποίος κοιμήθηκε 15 Αυγούστου, η μέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, γι' αυτό γιορτάζεται και 16. Τον Οκτώβριο, μια και ρωτάτε αρκετοί, εορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του. Και τότε έχουμε και τις ονομαστικές εορτές της Φάμιλες και Αναλογίες. Με τη συμμετοχή λοιπόν εκατοντάδων προσκυνητών από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί στα Ομαλά του Αγίου Γεροσύμου, πολιούχου της Κεφαλονιάς. Σε λατρευτικές εκδηλώσεις παρέστη εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και συμπατριώτης μας Ναπολέον Μαραβέγιας, παρούσα και η τοπική πολιτική ηγεσία. Στα κηρύγματά τους οι ιεράρχες στάθηκαν ιδιαίτερα στο παράδειγμα του Αγίου Γερασίμου, αναδεικνύοντάς τον ως σύμβολο αγάπης. Το παράδειγμά του ως σύμβολο αγάπης, ταπείνωσης και ενότητας, και παράλληλα επισήμαναν ότι το προσκύνημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της Κεφαλονιάς και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία, καθώς προσελκύει πιστούς όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από χώρες των Βαλκανίων.

0: to follow where you are. Την Κυριακή έγινε και η ανάλογη μεταφορά του, η αναφορά του χωρίς το ανάλογη. Η λιτάνευση του ιεροσκηνώματός του, για να είμαι και ορθή στο λόγο, όπου και ο Μητροπολίτης μας Δημήτριος ανέφερε τα εξής.
1: Και το άσφαλτος, η Βενετική Ομοσαρχή, και για λόγους που δεν είναι τυπαρόντος να αναλύσουμε αλλά λίγο προγέχεται διαβάσεις στα έπρεπε, αλλά και επειδή και μειωθείται το συνέστημά τους και η αγάπη τους και η πίστη τους στους Αγίους, διότι αυτοί μετά το σχίσμα δεν έχουν αληθινούς Αγίους που να τον κοντουρούν, μόνο κατόνιμα, ο Θεός με συγχωρείς και να έτσι είναι. Δεν ήταν άνθρωπος καλός λέει, ξανά μέσα, εδώ βλέπετε τι κάνει η τάξη όταν γίνεται αταξία. Έχει τον νόμο και τον κάνει όπως θέλει και τον χρησιμοποιεί όπως θέλει. Τι να κάνει και ο Άγιος, τίθεται στην τεταγμένη πολιτεία, ξανά στον τάφο. Αλλά τον είδε και ο προβλεπτής στο Αργοστόλι, στο Κάστρο δηλαδή, και πάνω στο Λίγο του Ιωλίου, και επίσης γι' αυτό 20 Οκτωβρίου έγινε η εκταφή του μόνιμα. Και άπαντες και μη Ορθόδοξοι ανεγνώρισαν ότι ο Άγιος είναι και άνθρωπος του Θεού. Και έκτοτε, η σημείων και μαρτυρία όλων ημών των υπολείπων παραμένει άφθαρτος για όσους δεν ξέρουν και για όσους τους προσκυνητές από τα Βαλκάνια, όποιος ξέρει ελληνικό, όποιος δεν ξέρει, ας του μεταφράσει κάποιος φίλος. Όπως ετάφει ο Άγιος έγινε εκταφή του, έτσι είναι μέχρι σήμερα. Κανείς δεν τον γκίζει, δεν πειράζει τα άνθια του, μόνο το χέρι του φυλάνε, τα πόδια του ασπαζόμετρα και παραμένει σημείο ανάστασης ότι ο Θεός είναι εκ το μέσο ημών και αν θέλουμε μπορούμε να τον δούμε, να έχουμε προσωπική σχέση μαζί του. Ήθελα τώρα ένα δεύτερο σημείο να πω. Για φανταστείτε ότι αυτό το πλάτο, όπως και τους άλλους επάνω στο μοναστήρι, τα πηγάδια και τούτο, και του μοναστηριού τα άλλα δύο τα έσκαψε ο Άγιος με τα χέρια του και είδε και στον κόσμο των ομαλών που θα βρουν νερό και τα πηγάδια τα άλλα. Και εδώ καθόταν, μπορείτε να γυρίσετε λίγο το μυαλό σας πίσω, όταν ο Άγιος ήταν εν ζωή και τώρα εν ζωή είναι, πάντα εν ζωή. Και το και κάθε του και συνομιλούσε με τους ανθρώπους, ένας άνθρωπος όλος αφιερωμένος στο Θεό και ο Θεός μέσα του και επάνω του. Όπως στην εποχή του Χριστού ο κόσμος έβλεπε έναν άνθρωπο και κάποιοι που είχαν νουν Θεού και πίστευαν στον αναμενόμενο Μεσσία τον αποδεχόταν ως Θεό και οι άλλοι όχι. Τότε και ο κόσμος εδώ άνθρωπο έβλεπαν, του Θεού έλεγαν ότι είναι, αλλά δεν θα μπορούσαν και αυτοί να καταλάβουν τι ακριβώς έχουν απέναντί τους. Όπως δεν καταλαβαίναμε όταν συνομιλούσαμε με τον Άγιο Παΐσιο ή τον Άγιο Πορφύριο ή τον πατέρα Ιάκωβο στον Όσιο Δαβίδ στην Έλληνα. Ή η χριστιανή Ορθόδοξη και μη Ορθόδοξη του εξωτερικού στο Έσεξ της Αγγλίας με τον Ρώσο τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μπορείτε να φανταστείτε με τι απλότητα αυτός ο άνθρωπος που είχε το Θεό μέσα του και ενεργούσε πάντοτε κατά Θεόν. Πώς δεχόταν τον καθένα, ιόμενος πάσαν ασθένειαν και νόσων, παρηγορώντας το λαό, στηρίζοντας, μαθαίνοντας του ακόμα και πώς να εκχεσώνουν τον τόπο, να τον καλλιεργούν, να φυτεύουν αμπέλια, να καλλιεργούν για να μπορούν να ζήσουν με περισσότερα προϊόντα και άνεση. Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν έφυγε από κοντά μας, είναι πάντοτε εδώ. Γι' αυτόν τον άνθρωπο λιτανεύουμε κάθε Αύγουστο και Οκτώβριο. Και αυτόν περνάμε ολοχρονής και προσευχόμεθα και αφήνουμε στα πόδια του τους καημούς μας, τα παράπονά μας, τα προβλήματά μας, τις αρρώστιες μας, τα βάσανά μας. Και οι μοναχές μέχρι σήμερα καταγράφουν όσους λένε ότι είδαν ίαση, ασθένειας και ούτω καθεξής. Δεν τα δημοσιεύουν στην εποχή μας. Για πολλούς λόγους, αλλά κάποια ώρα πρέπει να έρθουν και αυτά στη δημοσίευση. Ωστόσο όμως η πραγματικότητα είναι μία. Ο Άγιος είναι το μέσο ημών. Ζών, χωρών που μας βλέπει και εμείς αν έχουμε τα μάτια της ψυχής μπορούμε να τον δούμε και ζωντανό. Όπως τον είδαν πολλοί άλλοι άνθρωποι που κατ' εκείνους πέρασαν και όπως μαρτυρείται στο συναξάριό του, ανασηκωνόταν στη Λάρνακά του και τους τιμούσε ό,τι και αν ήταν και τους έβλεπε κατά πρόσωπο για να τους απαντήσει στα ερωτήματά του. Σε αυτόν τον άνθρωπο και εμείς σήμερα, τον Άγιο του Θεού Γεράσιμο των Θαυματουργών, προσευχηθήκαμε. Και τώρα θέλω επίσης εξ ονόματος όλους σας ως ημεράρχης, επίσκοπος αυτής της νήσου και μικροπόλεως, όπως κάνω κάθε χρόνο και φέτος Άγια μου, είπες και υπογράμμισε χθες ο Άγιος Αντινίας, είπες στα πνευματικά σου παιδιά, άντρες και γυναίκες και στις μοναχές, τεχνία ειρηνεύεται, δηλαδή παιδιά να έχετε ειρήνη μέσα σας. Αλλά όχι την ειρήνη που δίνουμε εμείς με υπογραφές και συμφωνίες. Αυτή που λέει ο Χριστός στον κατά εάν και να λιώγει ο κουρκούς στους Αποστόλους. Ειρήνη την εμήν δίδομε εμήν, ούχος ο κόσμος, αλλός ο πατήρ. Δηλαδή ο Θεός. Και συμβούλεψες να έχουμε ταπείνωση, μήτε υψηλά φρονίτε. Θα ήθελα και εγώ απλά και ταπεινά να παρακαλέσω να δίνεις φώτιση στους άρχοντες μας, σε όλους όσους εκτελούν δημόσιο λειτουργείο, μικρό ή μεγάλο, και σε όλους εμάς τους αρχομένους, να έχουμε πνεύμα συνέσεως, ταπεινώσεως, αγάπη, συνοχή, συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, ενότητος αληθινής και όχι λεκτικής και κατά το συμφέρον ενός εργάσου. Και εκεί που βλέπεις ανομίες και αμαρτίες, όπως ο Κύριος είπε ότι όπου η αμαρτία εταιρίσεψε, επλεώνασε, υπέρ εταιρίσεψε τη χάρη του Θεού, συγχώρα τους πάντας και τα πάντα, για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα και η χάρη του Θεού να φωτίζει και να καταλαβαίνουμε περισσότερα όλους μας και να κατανοούμε και να αποδίδουμε περισσότερα, να βγάζουμε πάθη και ιδιοτέλειες από την καρδιά μας και να βασιλεύει μέσα μας η ειρήνη του Θεού, να τη μεταδίδουμε και στους άλλους και να παραμείνουμε λαός συμπαγής, εν αγάπη, εν ομονία, εν συνεργασία, ομοψυχία εν παντή, αλλά και όλοι οι Ορθόδοξοι, διότι εν γένος εσμένοι. Και έτσι να πολιτευόμεθα και να πορευόμεθα προς εσένα, διότι μη των Θεών τίποτα δεν είναι όρθιο, τίποτα δεν ευλογείται, τίποτα δεν ευλογείται. Μη την συγκατάβαση του Κυρίου που την ξέρεις τόσο καλά, γιέ μου, δεν θα μπορούσαμε ούτε λόγο να αρθρώσουμε ούτε λειτουργία να κάνουμε. Ήλιος γεμουρινή, εφόρο το νησί, προστάτευε τους απανταχού της γης και φαλήνας, που είναι τόσο δραστήριοι και προσφέρουν τόσα στην Ιφίλιο και το γένος μας και όλους τους Ορθοδόξους. Κι όλους σου ήσαν στη χάρη σου και προσκύνησαν και φίλησαν τα πόδια σου. Ενή εκάστο κατά τις ανάγκες του, δώσε και να πλεονάσει η χάρη σου, να γυρίσουν όλοι στα σπίτια τους με έμπλεη τη χαρά του Θεού, την ειρήνη του Χριστού, την ίαση και την παραμυθία παντός προβλήματος, ασθενείας και άλλου πάθους. Κύριος είναι η Άγια μας.

Βοηθεί ο Άγιος λοιπόν και του χρόνου, αγαπητοί μου. Να υπενθυμίσω, κοντά σας ο Ενκεφαλονιά 89,2. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας μαζί με τις ευχές μας στο Βαγγέλη, στα Χαβριάντα, στον πατέρα του Διονύση, στο φίλο του Κώστα, στον Βικέντιο, στη Σιατηλαδά, στη Σωτηρία από την Κουνόπετρα, τον κύριο Γιώργο, την Άννα Πελξούρη, τον Διονύση το Σταθάτο, τον Νικόλα το Διονύση, τον Σπύρο τη Μαρία, την Αγγελική, την Ειρήνη, τη Σοφία, την Μαριάνθη, την κυρία Μαριάνθη από Λεξούρη και από Αργοστόλη επίσης, την Ευανθία, τον Γεράσιμο από την Κοτογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος, τον Σοφή και τη Φιλανδία από τα Δελινάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα, την κυρία Νιώβη, την αρχοντισά μας από το Αργοστόλι, την Χριστίνα και Παναγία Χειρός Λεωνιδάκη, Λίθοστρο του 4, τα αφιερώνουμε στον κύριο Πεφάνη και στην Σωτηρία, Λεωνάρντ Κοέν. Λυκνιστείτε υπό τους ήχους της αγάπης. Την κυρία Μαντώ επίσης, την Εύα τη Χαρίκλια και Μαντά Μαρία. Χρονιά σας πολλά, Μαντά Μαρία. Το Αγίου Μύρωνο σήμερα γιορτάζει ο Θύρσος και ο Μύρων. Στην Ολγίνα Κρίση επίσης να επιχειθούμε τα καλύτερα. Το Θεόδουλο το Σορωμό, Παναγία Καπαλιερά του, Χαραλαμπό από Πατήσια, Βασίλεια από τον Αγέννη το Ρέντι. Επιτρέψτε μου να επιστρέψω. Το 1807 το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, έκανε το παρθενικό του ταξίδι σας σήμερα στον ποταμό Χάτσον. Επίσης σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Και βέβαια, αλλημόνο εάν δεν έκανα την αναφορά μου στον μπλόκο των Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, το 1944 στις 17 Αυγούστου, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους.

Όσον αφορά τα του καιρού, νέα άνοδος θερμοκρασίας αλλά και ενίσχυση των ανέμων προβλέπονται στο Αιγαίο για το επόμενο διάστημα. Το επόμενο 15ήμερο η κυκλοφορία του καιρού δείχνει νέα ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, κυρίως από 23 έως 27 Αυγούστου. Για σήμερα στην περιοχή μας, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκυρες νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33. Στα υπηρετικά τοπικά 35. Για αύριο, στα βόρεια, αρχικά γενικά έθριος καιρός. Αργότερα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα, όπως και σε εμάς, έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά βέβαια. Εδώ στο Ιόνιο αύριο η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι 3 με 4 μετά βλητή. Στα νότια πελάγια δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 31 με 35 βαθμούς και στα υπηρετικά 36 με 37. Τετάρτη. Οι άνεμοι θα πρέπει να μεταβληθεί ασθενείς και βαθμία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια. Την Πέμπτη, γενικά έθριος ο καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βέβαια στα δυτικά ή υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά πιθανώς 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή.

0: φωτιέρα πετάρε.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τις φωτιές, ναι. 12 και 28, σημάνε συναγερμό σήμερα για φωτιά στο Κοροπή. Βεβαίως, είναι τραγικό αυτό που συνέβη στη Σαλαμίνα, αγαπητοί μου.

0: Πέρα από τους δύο ηλικιωμένους οι οποίοι κάηκαν δυστυχώς, σοβαρά τρεις από τους εγκαυματίες. Κάηκαν τουλάχιστον 20 από τα 50 σπίτια στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Σύμφωνα επίσης με τα όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, 5 από τους εγκαυματίες νοσηλεύονται στο Θριάσιο, οι 3 είναι σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Λοιπόν, και σε σχέση με αυτά, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ3 πρόσφατα, προ 2-3 ημερών το πολύ, και υπογράμμισε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπογράμμισε την ανάγκη για πρόσθετη ενίσχυση των Δήμων, την ανταπόκριση επίσης σε αυξημένες λειτουργικές ανάγκες, επισημένοντας ότι οι Δήμοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων. Και φυσικά αναφέρθηκε στο θέμα των πυρκαγιών, έτσι. Ακούστε τι ακριβώς είπε.
1: Στην Ελλάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πρόληψης και της άμεσης συνδρομής κατά τη διάρκεια των δασικών πυρκαγιών. Πολλές φορές δέχονται πειρά περί ολιγορίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δημών Ελλάδας, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου. Κύριε Κυρίζογλου, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας και απαντώ στο σχόλιο σας ως εξής. Με μορφή ρητορικής ερώτησης, είδε κανείς καμιά φωτιά να ανάβει στην πλατεία Αριστοτέλους ή στην πλατεία Συντάγματος ή στην πλατεία κάποιου χωριού και να επεκτείνεται σε δασικές εκτάσεις? Το αντίστροφο συμβαίνει πάντοτε. Φωτιές ανάβουν εκτός περιοχής ευθύνης των Δήμων και απειλούν κατοικημένες περιοχές.
1: Τελικά, πού αρχίζουν και πού τελειώνουν οι αρμοδιότητες των Δήμων?
2: Είναι πολύ απλά. Τα ορίζει ο νόμος. Οι Δήμοι για τις εντός σχεδίου περιοχές των οικισμών, με το να καθαρίζουν τις δικές τους εκτάσεις και τα οικόπεδα τα παρατημένα από διάφορους ιδιοκτήτες, τους οποίους τους ειδοποιούμε, εν συνεχεία τα καθαρίζουμε εμείς και επιβάλλουμε την δαπάνη και τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος. Οι φωτιές που ανάβουν από το σύστημα του ΒΔΕ, από τα καλώδια, οι φωτιές που ανάβουν σε δασικές εκτάσεις εκτός της περιοχής που είπα, είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της δασικής υπηρεσίας και του κράτους.
1: Άρα εσείς δεν έχετε τη δυνατότητα να παρέμβετε σε αυτές τις φωτιές?
2: Ούτε τη δυνατότητα, ούτε τη δικαιοδοσία. Τι κάνουμε εμείς? Διότι δεν έχουν εκπαίδευση οι δημοτικοί υπάλληλοι να είναι δασοπυροσβέστες ή πυροσβέστες επαγγελματίες. Συνδράμουν. Διαθέτουμε, ας πούμε, τους κρουνούς τους πυροσβεστικούς που έχουμε για να γεμίζει, για να μην πηγαίνει σε μεγάλες αποστάσεις η πυροσβεστική υπηρεσία. Βάζουμε τις υδροφόρες των Δήμων να είναι κοντά στη φωτιά, ούτως ώστε όταν τελειώνει το νερό σε ένα πυροσβεστικό όχημα να φορτώνει άμεσα από τις υδροφόρες των Δήμων. Αυτό είναι σημαντικό. Επικουρικός είναι ο ρόλος μας.
1: Έχετε επιπλέον μηχανήματα έτσι ώστε να μπορέσετε να συνδράμετε στους πυροσβέστες?
2: Όχι. Έχουμε μηχανήματα, όπως σας είπα, υδροφόρες. Έχουμε επίσης και μηχανήματα σκαπτικά και άλλα, τα οποία τα διαθέτουμε για να ανοίξει ένας δασόδρομος, για να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη κτλ.
1: Είπατε στην αρχή της κουβέντας μας ότι είσαστε υπεύθυνοι Δήμοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Βέβαια,
2: τα εντός σχεδίου.
1: Τα εντός σχεδίου. Πρώτα απ' όλα οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Αλλά εκεί που δεν το κάνουν οι ίδιοι, εσείς θα πρέπει να στείλετε προσωπικό και μετά να στείλετε και το λογαριασμό.
2: Στέλνουμε την ειδοποίηση και αν δεν το πράξει, καθαρίζουμε στο Δήμο τα οικόπεδα, χρεώνουμε τη δαπάνη και επιβάλλεται και πρόστιμο, όπως ορίζει ο νόμος.
1: Mm-hmm. Κύριε Κυρίζογλου, σαφέστατα όμως όλοι οι Δήμοι δεν είναι ίδιοι.
2: Και δεν έχουν την ίδια δυνατότητα. Ούτε μπορεί, ας πούμε, ο Δήμος Νέας Προποντίδας ή ο Δήμος Ρόδου, που είναι ένα νησί ολόκληρο ένας Δήμος, είπα δύο Δήμους στην τύχη, να καθαρίσουν όλα τα ακαθάριστα οικόπεδα.
1: Άρα με το οικονομικό κομμάτι τι γίνεται σε αυτές?
2: Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι και θέμα δυνατότητας που έχεις και να ανταποκριθείς χρονικά σε αυτό.
1: Έλλειψη προσωπικού μηχανημάτων? Είναι ένα
2: Όχι, δεν το κάνει
1: πραγμάτων.
2: Ο Δήμος αυτό. Αναθέτει με δημοπρασία σε ανάδοχο ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή να το κάνει για όλες τις τεράστιες εκτάσεις των οικισμών ένας δήμος. Θα πω ένα παράδειγμα. Αν παίρνει 300 χιλιάρικα ο Δήμος Νέας Προπολίδας, δαπανά για αυτή τη δουλειά 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Υπολείπονται τα κονδύλια τα οποία δίδονται κατά πολύ. Mm-hmm. Αλλά εγώ ήθελα να επισημάνω ένα άλλο πράγμα, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Για τις δασικές πυρκαγιές. Κοιτάξτε να δείτε. Το 1979 με νόμο ανατέθηκε η δασοπυρόσβεση στις δασικές υπηρεσίες. Ιδρύθηκε τότε η Γενική Γραμματεία Δασών, εξοπλίστηκαν κατάλληλα οι δασικές υπηρεσίες, ενισχύθηκε την περίοδο μάλιστα 91-93, ιδρύθηκε και συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Δασών στην κυβέρνηση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Υπήρξε τότε το 93 και το ομόφωνο ψήφισμα, πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή που γίνονται και καμιά φορά θαύματα, ομοφώνησαν όλα τα κόμματα στη Βουλή. Σήμερα...
1: Πού θέλετε να καταλήξω?
2: Πού θέλω να καταλήξω, ακούστε. Μειώθηκαν οι δασικές πυρκαγιές και το 1998, αυτό γίνεται στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, αντί να βοηθήσουμε και να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό το οποίο παραλαμβάνουμε, το 98 στην κυβέρνηση Σιμίτη, μεταφέρθηκε η δασοπυρόσβεση στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία είχε εμπειρία και γνώση των αστικών πυρκαγιών. Ποια ήταν τα αποτελέσματα από το 98 μέχρι σήμερα, 28 χρόνια? Ποια ήταν? Από το 1998 μέχρι το 2026. Πάνω από 200 τόσους νεκρούς, 7 είχαμε το τελευταίο διάστημα, χιλιάδες εκτάσεις τρεμάτων και που αναδασώθηκαν και ξανακάηκαν, ζώα χιλιάδες καμένα, 4.000 σπίτια καμένα.
1: Και άρα τι διαφορετικό προτείνετε εσείς πέραν των όσων
2: σήμερα όποιος θέλει, κυρία Κλιάτση, μπαίνει μέσα στο δάσος, βγαίνει, δεν ελέγχεται, δεν αστυνομεύονται, δεν επιτηρούνται τα δάση μας. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε εκ του αποτελέσματος? Δεκαπλασιάστηκαν το 1998 οι δαπάνες για τη δασοπυρόσβεση σε σχέση με το παρελθόν και παρά τα αυτά τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που έπρεπε να είναι. Δεν είναι ο γυαλός στραβός. Εμείς στραβά αρμενίζουμε ως σύστημα πολιτικό, ως κράτος διαχρονικά, όπως εκφράζεται με όλες τις κυβερνήσεις.
1: Έχουν αλλάξει και λίγο οι συνθήκες.
2: Βεβαίως.
1: Δεν είναι οι ίδιες. Ίσα. Και βέβαια στη μάχη μπορεί να μην υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα δάση. Υπάρχουν drones όμως, τα οποία πετάνε και επιτηρούν. Θα ήθελα όμως να σας πω και σε ένα άλλο κομμάτι.
2: Θα με πάτε, αλλά θέλω να το ολοκληρώσω λίγο αυτό.
1: Παρακαλώ.
2: Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα? Είναι αυτό το τραγικό το οποίο είπαμε. Και οι πυρκαγιές στο Μάτι και πρόσφατα που κάει και η Αττικοβιωτία, πάνω από 100 τόσες χιλιάδες στρέμματα και στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, του νομού Ρεθύμνη, στην Κρήτη κλπ. Τα λέω αυτά διότι πρέπει να συσταθεί ξανά και να στελεχωθεί και εξοπλιστεί κατάλληλα μία αξιόπιστη δασική υπηρεσία, Γενική Γραμματεία Δασών, όπως γίνεται σε όλα τα σύγχρονα κράτη. Να προλαβαίνουμε.
1: Αυτή είναι η δική σας πρόταση.
2: Πρόληψη, να προλαβαίνουμε.
1: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να σας ρωτήσω
2: λίγο
1: και για τα αιωλικά πάρκα. Γιατί είναι ένα ζήτημα που
2: καίει.
1: Υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση. Ποια είναι η θέση της ΚΕΔΕ, κύριε Κυριζόγλου?
2: Να σας πω. Αυτή είναι εύκολη απάντηση σε αυτό το ερώτημα και αυτονόητη. Και για τις αστικές πυρκαγιές να είναι υπεύθυνη η πυροσβεστική υπηρεσία και όποτε χρειάζεται στις δασικές πυρκαγιές να υπάρχει συνεργασία της δασικής και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τη στρατηγική όμως ευθύνη, την κύρια ευθύνη πρέπει να την έχει μια στελεχωμένη, σύγχρονη, κατάλληλα στελεχωμένη και εξοπλισμένη δασική υπηρεσία. Εκ του αποτελέσματος τα λέω αυτά και όχι δογματικά.
1: Ωραία.
2: Πολύ ορθά η ελληνική πολιτεία κινήθηκε για τον έλεγχο και του δικτύου του ΔΔΕ, το οποίο δεν είναι δυνατόν να διέρχεται από τα δάση, από κατάφυτες περιοχές, με καλώδια γυμνά κλπ. Αυτά τα δίκτυα όλα πρέπει να υπογειοποιηθούν, αν θέλουμε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όμως δεν είναι μόνο ο ΔΔΕ που έχει ευθύνη, και ορθά γίνεται δικαστική έρευνα, ευθύνη τεράστια, κυρία Κλιάτση, έχουμε και εμείς οι άνθρωποι. Γιατί βγάλαμε έξω από τα δάση μας τους ρητινοκαλλιεργητές, τους μελισσοκόμους, αυτούς οι οποίοι ξυλεύονται τα δάση,
1: είναι
2: την κοινωνία?
1: Πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα, κύριε Κυρίζογλου, και στο κλείσιμο μία ερώτηση, όχι στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, στο Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ξεκίνησαν οι εργασίες για το κολυμβητήριο. Ένα πολύ μεγάλο έργο στη δυτική πλευρά της πόλης. Πότε αναμένουμε να ολοκληρωθεί και ποιους θα εξυπηρετεί?
2: Από τότε που ξεκίνησε, σε 24 μήνες. Έχει 3 πισίνες.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι δεν απάντησε για τις ανεμογεννήτριες, γιατί η δημοσιογράφος τον πήγε αμέσως στο επόμενο ερώτημα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος σε σχέση με τις ευθύνες που αποδίδονται στους Δήμους για τις πυρκαγιές. Βέβαια, ακούσαμε και το απίστευτο, ότι για τις πυρκαγιές φταίνε τα κλιματιστικά. Αυτό υπόθηκε από περιφερειάρχη, παρακαλώ. Είναι γεγονός ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι, εδώ και πολλά χρόνια, έχουν γίνει πλέον θεσμός. Θρυνούμε ανθρώπινες ζωές, με αποκορύφωμα τη φωτιά στο μάτι. Και φέτο βεβαίως, δυστυχώς, με τους πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Χάνονται ζώα, περιουσίες, απέραντες δασικές εκτάσεις και καλλιέργειες. Λοιπόν, οι πυρκαγιές αυτές οφείλονται, σύμφωνα με τους επιστήμονες, κυρίως στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες: η ανθρώπινη αμέλεια, η εμπρισμία, αλλά και παλιές κολόνες ηλεκτρικού ρεύματος και τώρα τελευταία και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορεί να προκαλέσουν σπιθύρες λόγω των δυνατών ανέμων. Όμως, παρακαλώ, υπάρχει και μια άλλη θεωρία, έτσι. Εντελώς ρηξικέλευτη ομολογουμένως, την οποία υποστηρίζει ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους είπε το εξής απίστευτο. Οι πυρκαγιές από το δίκτυο της ΔΕΔΙΕ προκαλούνται από την υπερθέρμανση που προκαλείται από την υπερβολική χρήση των κλιματιστικών. Μάλιστα. Μάλιστα, την επόμενη μέρα στην Κεντρική Επιτροπή Υπήρου προσπάθησε να δικαιολογήσει την εν λόγω δηλώσή του, χωρίς όμως να πάρει πίσω τη σύνδεση υπερκατανάλωση προβλημάτων του δικτύου. Είμαστε όλοι, λέει, συνυπεύθυνοι λόγω των υπερβολικών καταναλώσεων από τα κλιματιστικά. Τέλειωσε. Παρόλο που παραδέχθηκε βέβαια ότι υπάρχουν στην Ήπειρο κόλωνες που χρειάζονται αντικατάσταση. Εν κατακλείδη, σύμφωνα με τον αυτοδιοικητικό ταγό, οι πολίτες ευθύνεστε, ευθυνόμαστε αφού χρησιμοποιούμε τα κλιματιστικά εν μέσω καύσωνα. Ναι, είναι παράδεκτο. Σταματήστε να τα λειτουργείτε. Να τονίσουμε βέβαια ότι η θεωρία αυτή δέχτηκε έντονη κριτική από την αντιπολίτευση, κατηγορώντας τον για προσπάθεια μετατόπισης της ευθύνης από το κράτος στους καταναλωτές. Ο ΔΕΔΙΕ βέβαια εξέδωσε σχετική ανακοίνωση λέγοντας ότι η αύξηση της ζήτησης λόγω κλιματιστικών κατά τη διάρκεια καυσώνων είναι αναμενόμενη και διαχειρίσιμη και ότι οι βλάβες ή οι σπινθυρισμοί σε μετασχηματιστές οφείλονται κυρίως στην ανάγκη εξυγχρονισμού και καθαρισμού του δικτύου. Αφού το αναγνωρίζετε ως ΔΕΔΙΕ, γιατί δεν το κάνετε? Οι εργολάβοι που έχουν αναλάβει τη δουλειά και όχι σε υπετιότητα των καταναλωτών. Κυρία Καχρημάνη, μήπως φταίνε και οι ανεμιστήρες?

Τώρα, στην επαρχία ζούμε. Όπου και να ζούσαμε, υπό τη σκέπη κάποιο δήμο θα ζούσαμε. Έτσι λοιπόν, ακούστε τώρα. Το ζήτημα της απένταξης του σχεδίου Απόλλων, βεβαίως, λογικό είναι να μην το γνωρίζετε όλοι. Το σχέδιο Απόλλων αφορούσε τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Λοιπόν, αυτό το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή από το βουλευτή του Πασόκου Γιώργο Μουλκιώτη, γιατί απεντάχθηκε αυτό το σχέδιο. Ποιοι είναι οι λόγοι, οι συγκεκριμένοι λόγοι που οδήγησαν στην απένταξη του προγράμματος Απόλλων, λοιπόν? Φέρουν ευθύνη κάποια πρόσωπα ή υπηρεσίες για τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν την απώλεια των σχετικών ευρωπαϊκών πόρων? Και με ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο και βάσει ποιου συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος προτίθεται η κυβέρνηση να αντικαταστήσει αυτό το πρόγραμμα ώστε να διασφαλιστεί η στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών που όλο και αυξάνονται, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΔΕΙΑ και των ΤΟΕΒ, χωρίς απώλεια των προβλεπόμενων πόρων? Ερώτημα.

Τώρα, ναι, βρισκόμαστε στην αποκορύφωση της τουριστικής κίνησης Αύγουστο μήνα. Ωστόσο, τι βγαίνει, περίπου 250.000 εργαζόμενοι λείπουν και φέτος στις κατασκευές, στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους οικονομίας. Ειδικά στις κατασκευές είναι και αυτός ένας τομέας ο οποίος θα πρέπει να τον βλέπουμε, να του δίνουμε έμφαση. Καταγράφονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες ελλείψεις εξειδικευμένων τεχνητών, κάτι που αποτυπώνεται και στα επίπεδα αμοιβών, καθώς οι συγκολητές, οι τεχνίτες σωληνώσεων, οι χειριστές βαρέων μηχανημάτων και τα στελέχη επιβλέψη εμφανίζουν από τις υψηλότερες καθαρές μηνιαίες αποδοχές, εδώ που τα λέμε, ειδικά όταν διαθέτουν πιστοποίηση εμπειρία σε μεγάλα έργα. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι επιχειρηματίες του τουρισμού, βέβαια, που κυνηγούσαν με το τουφέκι σεφ, καμαριέρες και ρεσεψιονίστ, αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις αμοιβές όχι μόνο των Ελληνών αλλά και των Λαδαπών, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους στην τουριστική περίοδο. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, στη Μύκονο παραδείγματος χάρη, ο σεφ από τις Φιλιππίνες μπορεί να λάβει το μήνα έως και 5.000 ευράκια, ενώ ένας χειριστής βαρέων μηχανημάτων από την Ινδία μπορεί να λάβει έως 3.500 ευρώ το μήνα. Σε γενικές γραμμές, οι μετακλήσεις που καλύπτουν τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό προέρχονται κυρίως από την Ινδία, το Βιετνάμ, το Νεπάλ, το Πακιστάν, την Αίγυπτο και τις Φιλιππίνες. Στρέφονται μόνο σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα τα Ελληνόπουλα. Πάντως, ειδικά φέτος έγινε άνοιγμα σε αλλοδαπούς οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα σε δομές με πολιτικό άσυλο. Προέρχονται κυρίως από Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Αφγανιστάν, Παλαιστίνη, Ερυθρέα, Συρία, Σομαλία, Ιεμένη και εφόσον διαθέτουν και το προβλεπόμενο από την νομοθεσία καθεστώς, έχουν δικαίωμα να εργαστούν νόμιμα. Και βέβαια, όσοι αλλοδαποί βρίσκονται ήδη στη χώρα, απαιτείται για αυτούς η αργόσυρθη διαδικασία της μετάκλησης. Το αρνητικό είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένα αλλοδαποί προτιμούν να μένουν στη δομή, αφού σου λέει: έχουμε ένα κρεβάτι, ένα πιάτο φαΐ, γιατί να πάμε να δουλέψουμε. Έχουμε και τις επιδοτήσεις μας μετά. Λοιπόν, μεγάλο το θέμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φέτος πάντως εστιάζεται στους εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, όπως σομελιέρ, σεφ κτλ. Και πληθαίνουν και καταγγελίες προς τις ΜΚΟ, κάτι που έμενε κρυφό τα προηγούμενα χρόνια, των αλλοδαπών, κυρίως εργατών γης, που εισέρχονται με νόμιμα στη χώρα, αλλά πέφτουν θύματα μεσαζόντων που τους εκμεταλλεύονται και τους αφήνουν απλήρωτους και ανασφάλιστους, παρακρατώντας τα διαβατήριά τους.

Λοιπόν, όσο στρέφονται προς κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα τα Ελληνόπουλα, κάποιοι άλλοι θα πρέπει να τα καλύπτουν έτσι. Και σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό και θέλει πολύ και βαθιά ανάλυση. Τώρα, όσον αφορά τα της υγείας μας, τέλος η αποζημίωση από τα ΝΕΟΠΗ σε γιατρούς, για γιατρούς μάλλον, και διαγνωστικά κέντρα, εάν δεν καταχωρούν ψηφιακά τα αποτελέσματα για αιματολογικές εξετάσεις λίγες μέρες από σήμερα, από 17. Ειδικότερα λοιπόν, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας φαίνεται αποφασισμένη να εφαρμόσει το νέο μέτρο από την 1η Σεπτεμβρίου. Μέτρο το οποίο προβλέπει ότι όλοι οι εργαστηριακοί γιατροί αλλά και τα διαγνωστικά κέντρα θα πρέπει να αναρτούν ψηφιακά τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που πραγματοποιούν οι ασφαλισμένοι. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα λειτουργήσει πρώτη φορά μόνο με τα βιολογικά υλικά, ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται να ενσωματώνονται ψηφιακά στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων. Παρά τις αντιρρήσεις του ιατρικού κόσμου για το χρόνο εφαρμογής της ψηφιακής καταχώρησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή ότι θα θέλουν παραπάνω κόσμο εργαζόμενο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει αποφασισμένος να ξεκινήσει κανονικά την εφαρμογή του από 1η Σεπτεμβρίου. Τώρα έρχονται βέβαια ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, πολυτοπικοί ιατρικοί σύλλογοι να διαμαρτυρηθούν, να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους για το χρόνο έναρξης του νέου μέτρου, ζητώντας περιθώριο προκειμένου να προετοιμαστούν οι γιατροί αλλά και τα διαγνωστικά εργαστήρια και κέντρα. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Υγείας φαίνεται ότι δεν πίστηκε. Να σημειώσουμε ότι όσοι πάροχοι του ΕΟΠΗ δεν θα προβαίνουν στην ανάρτηση των σχετικών αποτελεσμάτων, δεν θα μπορούν να αποζημιωθούν από τον οργανισμό. Και για φανταστείτε να το ρίξουν επιπληρωμή και χωρίς τη συμβολή.

Η ΑΕ Κεφαλονιάς, πάμε σε ειδήσεις οι οποίες χρήζουν ανοιγιότητες δημοσίευσης. Η ΑΕ Κεφαλονιάς ανακοινώνει την έναρξη της προετοιμασίας πρώτης ομάδας και της κάτω των 16 για την νέα αγωνιστική περίοδο την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Εργοστολίου και καλούνται όλοι οι ποδοσφαιριστές που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα και να γίνουν μέρος της προσπάθειας αυτής να δώσουν το παρόν σε αυτή την πρώτη συγκέντρωση.

Ο Δήμος Λεξουρίου ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι λόγω του ευνίδιου θανάτου του τέως εργαζόμενου στο Δήμο Λεξουρίου Γεράσιμου Κατσιβέλη του Ανδρέα, αποφασίστηκε η ακύρωση των εκδηλώσεων του Δήμου Λεξουρίου για σήμερα, που ήταν προγραμματισμένες, Βαρκαρόλας και της Περατζάδας των Κανταδόρων. Εν τω μεταξύ, η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑΜΕΑ Υπερίων σε συνεργασία με το Δήμο Λεξουρίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη ζωή και το έργο της Μαρίας Λαβά, ιδρυτικού μέλους της Ένωσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του Μουσικού Σχολείου, του Μουσικού Γυμνασίου Λεξουρίου, με είσοδο ελεύθερη.

Σήμερα στο προαύλιο της Ιεράς Μονής Λάμια στα Δειλινάτα θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό πανηγύρι με άφθονο φαγητό, ντόπιο κρασί και ζωντανή μουσική. Την προηγούμενη Παρασκευή επισκεφθήκα τα Δειλινάτα. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, αγαπητή μου, και προσωπική εργασία από τον συγχαρητήρια Τάσο Τζορτζάτο, τον πρόεδρο, αλλά και τους συνεργάτες του εκεί στην κοινότητα. Έχουν φτιάξει μια απίστευτη πλατεία, πραγματικά ονειρεμένη, που μπορεί να απασχολήσει και τα μικρά παιδιά με μια κατά κάποιο τρόπο γυτνιάζουσα στον ίδιο χώρο, παιδική χαρά. Επίσης το μπάσιο είναι να το καμαρώνει κανείς. Έχει γίνει πραγματικά ένα ονειρεμένο κτίριο. Εκεί φιλοξενούνται και το πρώτο κύμα, θα έλεγα, των Σέρβων δημοσιογράφων που βρέθηκε στην Κεφαλονιά. Μετά θα ακολουθήσει και δεύτερο, για να καλύψει τα όσα θα καλύψει για την προβολή της Κεφαλονιάς Σερβία. Λοιπόν, πραγματικά, με προσωπική εργασία, με επιμονή πάνω απ' όλα, είναι επίσημον ο Τάσος ο Τζορτζάτος και μπράβο του. Οφείλω λοιπόν να αποδώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο των Δειλινάτων για το ότι έχει ομορφύνει το χωριό, κάνει κάθε προσπάθεια για να το αναβαθμίσει και όλα αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται από όλους μας. Μπράβο. Αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε την πλατεία και βεβαίως σας δίνονται πάρα πολλές δυνατότητες και για τα παιδιά σας και τα λοιπά. Για να χαρείτε και τη θέα, μια πανέμορφη θέα από τα Δειλινάτα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ξεκινήσαμε μια νέα εβδομάδα σήμερα. Πάμε να κλείσουμε νοσταλγικά. Με το «Πού είναι τα χρόνια», όχι με τον Γρηγόρη Μπιθρικότση, είναι επιθυμία να ακούσουμε τον Ταλάρα της Ειρήνης και την ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Λοιπόν, αύριο και γύρω στις 12 θα ξεκινήσουμε ένα νέο διάλογο. Έως τότε, τα καλύτερότερα σας ευχόμαστε, να είστε όλοι καλά.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον In Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: ειδήσεων από τον Νίκο Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολοριώτου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάστηκε 15 Αυγούστου η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Κορωνάτου. Τη θρησκευτική πανήγυρη τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Ιών Ιωνίσων, Ιωάννης Τρεπεκλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού Ελένη Παπαναστασάτου, ο Δήμαρχος Λεξουρίου Γεώργιος Κατσιβέλης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιών Ιωνίσων, Νεκτάριος Αραβαντινός. Μετά το πέρας θείας λειτουργίας, οι μοναχές Ιεράς Μονής προσέφεραν στους παρευρισκόμενους καφέ και δέσματα και ακολούθησε όπως και κάθε χρόνο το καθιερωμένο τραπέζι σε ένα κλίμα χαράς, φιλοξενίας και αδελφοσύνης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος εορταστικής ημέρας. Με τη συμμετοχή εκατοντάδων προσκυνητών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν στα Ομαλά οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Γερασίμου, Πολιούχου της Κεφαλονιάς. Σε λατρευτικές εκδηλώσεις παρέστη εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και συμπατριώτης μας Ναπολέων Μαραβέγιας, ενώ παρούσα ήταν και η τοπική πολιτική ηγεσία. Στον εορτασμό συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Στα κηρύγματά τους οι ιεράρχες στάθηκαν ιδιαίτερα στο παράδειγμα του Αγίου Γερασίμου, αναδεικνύοντάς το ως σύμβολο αγάπης, ταπείνωσης και ενότητας. Παράλληλα, επισήμαναν ότι το προσκύνημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της Κεφαλονιάς και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία, καθώς προσελκύει πιστούς όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από χώρες των Βαλκανίων. Σε κλίμα κατάνοιξης και παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το βράδυ 16 Αυγούστου η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Γερασίμου στους δρόμους της πόλης του Αργοστολίου. Η πομπή πέρασε από την παραλιακή Αργοστολίου, κατέληξε στην κεντρική πλατεία Βαλιάνου και εν συνεχεία πίσω στη Μητρόπολη. Από την Κεφαλονιά στο Όπερχάουζεν της Γερμανίας ταξιδεύουν μαθητές του 2ου Γυμνασίου Αργοστολίου Ιωσήφ Μονφεράτο, συμμετέχοντας σε μια διεθνή συνάντηση που φέρνει κοντά νέους από 14 διαφορετικές χώρες. Το Μουλτί 2026 είναι μια διοργάνωση που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν συνομιλίκους τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συνεργαστούν πέρα από τα γλωσσικά και τα εθνικά σύνορα. Τρίτη 18 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τίτλο Σκέρτσα και Παρόλες στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, ως συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με το Δήμο Αργοστολίου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ώρα έναρξης παράστασης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 8.30. Μια ιδιαίτερα σημαντική ιστορική και πραγματική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Το κοινό της Κεφαλονιάς θα έχει την εξαιρετική ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με τον διαπρεπή ιστορικό Πάολο Φόντζι, καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, Φεντερίκο II, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Η Ιταλική κατοχή της Ελλάδας 1941-1943». Πρόκειται για ένα έργο που φωτίζει μια από τις πλέον κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας συζήτησης. Το θέμα αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα για την Κεφαλονιά, έναν τόπο που βίωσε έντονα τα γεγονότα της Ιταλικής κατοχής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. Κτέλ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο Κτέλ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

που βέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
2: Νυν Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

ήρθαν και κάποιοι πειρατές από τα πέλαγα. Ποτά με κέρναγαν κι όλο μιλούσανε για κάποιο θησαυρό. Σπαθί με μπρο...

0: και πες με αγάπη.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

0: ειδήσεων από τον Ίγκε Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολοριώτου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάστηκε 15 Αυγούστου η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Κορωνάτου. Τη θρησκευτική πανήγυρη τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Ιών Ιωνίσων Ιωάννης Τρεπεκλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού Ελένη Παπαναστασάτου, ο Δήμαρχος Λεξουρίου Γεώργιος Κατσιβέλης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιών Ιωνίσων, Νεκτάριος Αραβαντινός. Μετά το πέρας θείας λειτουργίας, οι μοναχές Ιεράς Μονής προσέφεραν στους παρευρισκόμενους καφέ και δέσματα και ακολούθησε όπως και κάθε χρόνο το καθιερωμένο τραπέζι σε ένα κλίμα χαράς, φιλοξενίας και αδελφοσύνης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος εορταστικής ημέρας. Με τη συμμετοχή εκατοντάδων προσκυνητών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν στα Ομαλά οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή του Αγίου Γερασίμου, Πολιούχου της Κεφαλονιάς. Σε λατρευτικές εκδηλώσεις παρέστη εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και συμπατριώτης μας Ναπολέων Μαραβέγιας, ενώ παρούσα ήταν και η τοπική πολιτική ηγεσία. Στον εορτασμό συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στα κηρύγματά τους οι ιεράρχες στάθηκαν ιδιαίτερα στο παράδειγμα του Αγίου Γερασίμου, αναδεικνύοντάς το ως σύμβολο αγάπης, ταπείνωσης και ενότητας. Παράλληλα, επισήμαναν ότι το προσκύνημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της Κεφαλονιάς και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία, καθώς προσελκύει πιστούς όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από χώρες των Βαλκανίων. Σε κλίμα κατάνοιξης και παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το βράδυ 16 Αυγούστου η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Γερασίμου στους δρόμους της πόλης του Αργοστολίου. Η πομπή πέρασε από την παραλιακή Αργοστολίου, κατέληξε στην κεντρική πλατεία Βαλιάνου και εν συνεχεία πίσω στη Μητρόπολη. Από την Κεφαλονιά στο Όπερχάουζεν της Γερμανίας ταξιδεύουν μαθητές του 2ου Γυμνασίου Αργοστολίου Ιωσήφ Μονφεράτο, συμμετέχοντας σε μια διεθνή συνάντηση που φέρνει κοντά νέους από 14 διαφορετικές χώρες. Το Μουλτι 2026 είναι μια διοργάνωση που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν συνομιλίκους τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συνεργαστούν πέρα από τα γλωσσικά και τα εθνικά σύνορα. Τρίτη 18 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τίτλο Σκέρτσα και Παρόλες στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, ως συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με το Δήμο Αργοστολίου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ώρα έναρξης παράστασης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 8.30. Μια ιδιαίτερα σημαντική ιστορική και πραγματική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Το κοινό της Κεφαλονιάς θα έχει την εξαιρετική ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με τον διαπρεπή ιστορικό Πάολο Φόντζι, καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, Φεντερίκο II, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Η Ιταλική κατοχή της Ελλάδας 1941-1943». Πρόκειται για ένα έργο που φωτίζει μια από τις πλέον κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας συζήτησης. Το θέμα αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα για την Κεφαλονιά, έναν τόπο που βίωσε έντονα τα γεγονότα της Ιταλικής κατοχής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: είναι η Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από τον Νίν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολουριώτου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάστηκε 15 Αυγούστου η μεγάλη θεομητορική εορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Κορωνάτου. Τη θρησκευτική πανήγυρη τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Ιών Ιωνίσων Ιωάννης Τρεπεκλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού Ελένη Παπαναστασάτου, ο Δήμαρχος Λεξουρίου Γεώργιος Κατσιβέλης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιών Ιωνίσων, Νεκτάριος Αραβαντινός. Μετά το πέρας θείας λειτουργίας, οι μοναχές Ιεράς Μονής προσέφεραν στους παρευρισκόμενους καφέ και δέσματα και ακολούθησε όπως και κάθε χρόνο το καθιερωμένο τραπέζι σε ένα κλίμα χαράς, φιλοξενίας και αδελφοσύνης που αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος εορταστικής ημέρας. Με τη συμμετοχή εκατοντάδων προσκυνητών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν στα Ομαλά οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Γερασίμου, Πολιούχου της Κεφαλονιάς. Σε λατρευτικές εκδηλώσεις παρέστη εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και συμπατριώτης μας Ναπολέων Μαραβέγιας, ενώ παρούσα ήταν και η τοπική πολιτική ηγεσία. Στον εορτασμό συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Στα κηρύγματά τους οι ιεράρχες στάθηκαν ιδιαίτερα στο παράδειγμα του Αγίου Γερασίμου, αναδεικνύοντάς το ως σύμβολο αγάπης, ταπείνωσης και ενότητας. Παράλληλα, επισήμαναν ότι το προσκύνημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της Κεφαλονιάς και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία, καθώς προσελκύει πιστούς όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από χώρες των Βαλκανίων. Σε κλίμα κατάνοιξης και παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το βράδυ 16 Αυγούστου η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Γερασίμου στους δρόμους της πόλης του Αργοστολίου. Η πομπή πέρασε από την παραλιακή Αργοστολίου, κατέληξε στην κεντρική πλατεία Βαλιάνου και εν συνεχεία πίσω στη Μητρόπολη. Από την Κεφαλονιά στο Όπερχάουζεν της Γερμανίας ταξιδεύουν μαθητές του 2ου Γυμνασίου Αργοστολίου Ιωσήφ Μονφεράτο, συμμετέχοντας σε μια διεθνή συνάντηση που φέρνει κοντά νέους από 14 διαφορετικές χώρες. Το Multi 2026 είναι μια διοργάνωση που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν συνομιλίκους τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συνεργαστούν πέρα από τα γλωσσικά και τα εθνικά σύνορα. Τρίτη 18 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τίτλο Σκέρτσα και Παρόλες στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, ως συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με το Δήμο Αργοστολίου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ώρα έναρξης παράστασης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 8.30. Μια ιδιαίτερα σημαντική ιστορική και πραγματική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στην Κοργιαλένιου Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Το κοινό της Κεφαλονιάς θα έχει την εξαιρετική ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με τον διαπρεπή ιστορικό Πάολο Φόντζι, καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, Φεντερίκο II, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Η Ιταλική κατοχή της Ελλάδας 1941-1943». Πρόκειται για ένα έργο που φωτίζει μία από τις πλέον κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας συζήτησης. Το θέμα αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα για την Κεφαλονιά, έναν τόπο που βίωσε έντονα τα γεγονότα της Ιταλικής κατοχής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο... Η Κεφαλονιά 89,2.

ώστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: στην καρδιά μου πάνη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

μέσα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραμμά.

και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπά τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι.

μπορούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλασσα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα όλα αφήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά